0: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16, βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: New music show. Εδώ τα ακούς.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφηξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η LP με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε το μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Τέιμι Μπάλα και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Κέσσα μίνησε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά αλλά και σεξουαλικά, με τον ίδιο βέβαια να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δύο πρώην φίλοι μετά από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με αφορμή όλα αυτά, εμείς ας θυμηθούμε το πρώτο της mega hit TikTok εδώ στο New Music Show.

Bobby, Bruno B και Carola διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacey για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single τους Dreaming Alone όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούριου video game FIFA 27. Το track το είχαν παίξει στα πρώτα live τους τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track τους. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Alben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε κόκκινο συνεγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάβνει με επικίνδυνα φαινόμενα. Σε κατάσταση επιφυλακής θέτει τους κυβερνήτες σκαφών το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ρηπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 9 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την Τετάρτη θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας κρυμμένο σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπήρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Ένας 34χρονος άνδρας από τον Ξηροπόταμο Δράμας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από τη Softex προς την περιοχή του Μηλοποτάμου, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16, βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
2: Έτσι, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
1: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη, τι άλλο μπορείς να κάνεις.
2: Με το κουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
1: Να προσέχεις, να προσέχεις. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
2: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
1: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
2: Κάνω καταγγελία επίσημα.
1: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
2: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
1: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
2: Ναι, μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
1: Επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
2: Παρεούλα θα είμαστε. Mm-hmm. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά mm-hmm. που μοιραζόμαστε.
1: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την ναι. άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, ναι. χιόνισε.
2: Α, ωραία.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδιά. Και χιόνι όμως, όχι είναι... νυφάδες. Χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε, κάπως έτσι χιόνι.
2: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
2: Στα αυτή ψηλά είναι... βουνά, ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
1: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή... Βλέπαμε μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου... Λοιπόν, κόσμος και τραμμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Πάμε σε μουσική, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορες σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε έχει καταλήξει σε, πώς το λένε, φορολογικές ατασταλίες και από τις δύο πλευρές, από ό,τι βγαίνει.
0: Για ελάτε εδώ, πουλάκια μου, ακούμε πολλά λεφτά, κάτσε να πάρουμε κι εμείς λίγα, ξέρεις.
1: Αυτή η κόντρα δηλαδή θα είναι ζημιογόνα και για τους δύο, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού έχουν βγει και διάφορα άλλα βίντεο. Ξέρεις ότι και παλιότερα ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βύση, π.χ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε και αυτούς και λέει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα να γράψεις τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την... την είχε χαρακτηρίσει. Πρόσεχε. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο είδα που το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος, για μένα το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα, του κάνει του Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: Είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: το, έχουν γράψει, το έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, η, αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε
0: το
1: αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι, άντε γράψτε το μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορούν στην
0: Αθήνα. Το δακτύλιο μας ενδιαφέρει, εμάς ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα στα αθηναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
2: Στα μέσα του Οκτώβρη,
1: ναι,
2: σχεδόν.
1: Ναι, ναι.
2: Και
1: Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ.
2: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
1: Όχι το δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
2: Της ιστορίας μας γενικότερα.
1: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
2: Λοιπόν...
1: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
2: Αυτή τη μέρα, ξέρεις, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν...
1: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω κάτι. Το ημερολόγιο θέλεις δεν θέλεις μερικές φορές... το ψιλοκρατάς, αν δεν κρατάς κανονικό ημερολόγιο, από το Facebook ή από τα social media γενικότερα. Δηλαδή,
2: πλέον, ναι.
1: Μα σου πει ότι είχες πάει, θυμάσαι εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν τόσα χρόνια, εκεί θα σου βγει. Θα σου βγει η φωτογραφία ή κάτι που είχες γράψει, ξέρω και εγώ, θα σου θυμίσει κάτι.
2: Ως συνήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το ημερολόγιο. Σταμάτησα να γράφω όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου. Τότε σταμάτησε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
2: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο τον Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει

0: την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862 ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Εξού και η πλατεία Ομονίας. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία. Για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
1: Άμα αλλάζεις τον τόνο, δεν είναι πλέον ελληνική λέξη, είναι δικιά σου.

0: Για λέγει, για λέγει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας,
0: ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι.
1: Τους βρήκανε. Τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι, βρε. Τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε, δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα, πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν συγγύχθη ως τώρα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να
1: η
0: πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Για φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. 2 πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, και είναι μια γραμμή ευρωπαϊκή ίσως αυτό, γιατί συμβαίνει και στη χώρα μας.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να έχουν εξελιχθεί και τόσο πολύ οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κλοπές, που να πρέπει να εξελιχθούν αντιστοίχως και, δηλαδή μπορεί να έχεις ένα μουσείο με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν τα έχεις εξυγχρονίσει, και μέσα στον τελευταίο χρόνο μόνο να έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικοί τρόποι διάρρηξης. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος, αλλά όπως και να έχει, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή εκπαίδευση, είναι λίγο δύσκολο να σου ξεφύγει αυτό. Ξέρω και εγώ, τι να πω. Ό,τι ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, υπάρχουν και τα μάτια. Και η παρουσία του
1: αστυνομικού. Άλλε τα μάτια του λαγού. Άλλε τις κουκουβάγες.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε από όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμας Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε κόκκινο συνεγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάβει με επικίνδυνα φαινόμενα. Σε κατάσταση επιφυλακής θέτει τους κυβερνήτες σκαφών το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ρηπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 9 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την Τετάρτη θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας κρυμμένο σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπήρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Ένας 34χρονος άνδρας από τον Ξηροπόταμο Δράμας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από τη Σόφτεξ προς την περιοχή του Μιλοποτάμου, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16, βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
2: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο, αξιοπρόσεχτα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό, δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
2: Τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
2: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
1: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά. Έτσι, πλυμμένος, κανονικός, καθαρός. Έτσι, λίγο περισσότερο πλυμμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόντουσαν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ. Και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας συμβουλεύω. Άστο, εντάξει, οκ, μην πολύ πλένεσαι, ρε παιδί μου. Άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική της κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
2: ένας. Πόσο μπίχλικο πάει το θέμα.
1: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσω από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
2: Έλα!
1: Του λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες. Βέβαια,
2: και παθαίνεις, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχεις να κερδίσεις είναι άσχημη αναπνοή μετά.
2: Έλα μωρέ τώρα.
1: Δεν φταίω εγώ.
2: Έχω αηδιάσει.

0: τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Εντάξει, οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λόγο μην κρατασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Jeff Kolb, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση. Ξαφνικά, μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα. Τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουν τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χήμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον αέρα.
0: Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την εκπομπή. Πάστα κάτσε εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Άμα έμπαινε μέσα, μετά έπαιρνε και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο προηγούμενο πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, ναι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα, όταν το κάνεις δεκαετίες. Το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτό. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
2: Εδώ παρεούλα.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κουρουμουντού η κατάσταση.
2: Βέβαια.
1: Πολλά έχουν συμβεί. Σας έλεγα προτιμουμένως για τις συμβουλές, έτσι που δίνανε στα αγόρια κάποιοι.
2: Προσοχή στις συμβουλές, έτσι, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, μήπως είσαστε τόσο πολύ απελπισμένοι να βρωμάτε και να μυρίζετε ούρα για να μην και τυχόν σας κοιτάξει κάποια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ίσως κάποιοι να δοκιμάζουν και την εξυπνάδα της νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία είναι αόριστα, φεύγουν από κάποια κέντρα συμβουλών. Έτσι, σου λέει, για να δούμε πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι, εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της ξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει, έτσι, η Νταϊάννα με το όνομα Νταϊάννα Ντον Σάντος είναι το όνομά της, έτσι, και έπιασε το σύζυγο να την απατάει και τον ακροτηρίασε, του κόψε τα γενετικά όργανα με ένα ξηράφι, λένε.
2: Αχ, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ναι, εντάξει, ναι, ναι, δεν είναι και τόσο σπάνιο, συμβαίνει.
2: Σπάνια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
1: Α, το διάβασες.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.

0: παιδιά, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, να σας πω ότι Γκυλιμέντο, νομίζω λέγεται αυτός, Γκυλιμένκο, κάπως έτσι, ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Καταρχήν την πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε τη δίκη ο άνθρωπος, μπήκε στη φυλάκα η άλλη, 4 χρόνια και 8 μήνες, έτσι όλα καλά και ωραία. Κέρδισε και 3.000 λίρες αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δίσεξαμάθητη είναι ουκ ανδρός σοφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γεννητικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε.
1: Με
0: εδώ
1: αυτήν που του...
0: Ναι, δεν βάζεις μυαλό.
1: Όχι, ούτε
0: καν. Εντάξει, αγόρι μου, έρωτας, τρελός και ραντοβόλος, σε καταλαβαίνω, να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά, κατά καιρούς. Σε έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα, λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Να πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οικοευγηρία.
1: Το θέλεις και με παρέα να πας στο γυροκομείο, μόνο σου το σου κάνει.
0: Αυτή που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσεις στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Ένα εξυπηρετεί τον άλλον. Ναι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οικοί που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολυτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, λοιπόν, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν...
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως, 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε Σφάρτς με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον, αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Και αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο. Και τι να κάνουν στη συνέχεια? Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια, να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα τους συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Άμα, το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε οπότε... το σπίτι το προηγούμενο που είχανε, ναι, που ήταν είχανε πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μια μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου λέει. Αν έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα.
1: Και... ναι, οκ. Okay.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευηβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε κόκκινο συνεγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάβνει με επικίνδυνα φαινόμενα. Σε κατάσταση επιφυλακής θέτει τους κυβερνήτες σκαφών το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ρηπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την Τετάρτη θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας κρυμμένο σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπήρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Ένας 34χρονος άνδρας από τον Ξηροπόταμο Δράμας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από τη Σόφτεξ προς την περιοχή του Μιλοποτάμου, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16, βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Energy Vibes.
6: Τώρα.
5: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Καλώς τους, καλώς τες. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και έχουμε ευχάριστα νέα. Πρώτον, επιβιώσαμε από τη χτεσινή Τρίτη και 13. Και δεύτερον, φτάσαμε ισίως στη μέση της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα βλέπουμε Παρασκευή. Μπορεί με κι άλλη ακόμα, αλλά ναι, τη βλέπουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Υποδέχομαι στα Energy Vibes που ξεκινούν σε μια μέρα που στην Ελλάδα αρχίζει παράλληλα και η μεγάλη φθινοπορεινή συζήτηση. Πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά και μαζί ξεκινάει από σήμερα το παραδοσιακό ελληνικό παιχνίδι. Πόσο έχει το λίτρο? Τόσο. Ωραία, φέρε μου μία κουβέρτα. Κάπου εδώ λοιπόν κάνουμε όλοι μια μικρή προσευχή, θα έλεγα. Θεούλη μου, δεν ζητάμε πολλά. Ένα χειμώνα ήπιο, λίγο ήλιο, κάνα 20 βαθμούς και αν γίνεται μέχρι το Μάρτιο να κυκλοφορούμε με ζακετούλα. Γιατί με τις τιμές που βλέπουμε φέτος υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο θερμοστάτης να αποκτήσει διακοσμητικό χαρακτήρα. Μέχρι τότε όμως εμείς έχουμε και άλλον έναν τρόπο να ανεβάσουμε θερμοκρασία. Ραδιοφωνικά εδώ, με δύο ώρες γεμάτες με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες από τον απίθανο πλανήτη μας, το σαν σήμερα, ζώδια, viral θεματάκια, ταξίδια, tips και φυσικά τις άχρηστες πληροφορίες που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι δικαιούμαστε. Καφές πάντα δίπλα στο χέρι, φθινοπορεινό τζάκετ σε ετοιμότητα και τα καλοριφέρ, μην τα κοιτάτε πολύ, μπορεί να πάρουν θάρρος. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλώς ορίσατε.
6: Energy Vibes. Let's go.

14 το Οκτώβρη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι αρκετοί ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία να είστε πάντα φωτεινοί σαν στούντιο ηχογράφησης την ώρα που έγραφε τότε ο φοβερός David Bowie. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαν σήμερα το 1977 ο David Bowie κυκλοφόρησε το θρυλικό Heroes, το άλμπουμ που έκανε το Βερολίνο να αποκτήσει soundtrack και τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει We can be heroes just for one day. Το 1969, μια τέτοια μέρα, οι Supremes, το γυναικείο συγκρότημα της Αμερικής, κυκλοφόρησε το τελευταίο του single με την Diana Ross, την αρχηγό του συγκροτήματος, να λέει Someday we will be together. Το 1990, ο τεράστιος Leonard Bernstein, δημιουργός του West Side Story, ρίχνει αυλαία στη ζωή του, αλλά αφήνει πίσω του μουσική που ακόμα χτυπάει καρδιές. Στα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, το 1964 ο Martin Luther King παίρνει τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα του ενάντια στον ρατσισμό, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν με φωνές, όχι με όπλα. Και το 1962 ένα αμερικανικό U2, όχι το συγκρότημα από την Ιρλανδία, το κατασκοπευτικό αεροσκάφος, φωτογραφίζει σοβιετικούς πυράβλους στην Κούβα. Ξαφνικά, ο κόσμος κρατάει την ανάσα του και η κρίση των πυράβλων μόλις ξεκινά. Η σημερινή μέρα, η 14η Οκτωβρίου, είχε τα πάντα. Μουσική που άλλαξε εποχές, ιστορίες που άλλαξαν τον κόσμο και vibes που αποδεικνύουν ότι κάθε μέρα έχει τη δική της μελωδία.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα Ήξερες Ότι. Εδώ κάθε απορία βρίσκει απάντηση με τρόπο που θα σε μαγνητήσει. Εδώ επίσης η περιέργειά σου θα οδηγήσει σε συναρπαστικές αποκαλύψεις από τον κόσμο της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, όσο και του πολιτισμού. Κάθε ξεχωριστό Ήξερες Ότι είναι γεμάτο μικρά αλλά και σημαντικά μυστικά που θα σε κάνουν να δεις την καθημερινότητα με διαφορετική μάτια. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν εταιρείες με κρυφά μηνύματα στο λογότυπό τους? Η BMW είναι μία από αυτές. Ξεκίνησε το 1917 ως κατασκευαστής αεροσκάφων, παρακαλώ, και παρόλο που η συνθήκη των Βαρσαλιών το 1918 την ανάγκασε να σταματήσει την παραγωγή τους, η κληρονομιά της παρέμεινε στο λογότυπο. Το λευκό και το μπλε χρώμα του λογοτύπου συνδέεται με τον έλικα του αεροσκάφους και τα χρώματα της Βαυάριας. Από την άλλη, η Toyota ενσωματώνει με το λογότυπό της τρία οβάλα σημεία που συμβολίζουν την καρδιά του πελάτη, την καρδιά του προϊόντος και την τεχνολογική εξέλιξη. Ταυτόχρονα, τα οβάλα σχήματα σχηματίζουν τα γράμματα του ονόματος Toyota. Η γλυκιά σοκολάτα Toblerone κρύβει μέσα στο λογότυπό της μια αρκούδα που αποτελεί φόρο τιμή στην πόλη της Βέρνης, η οποία είναι επίσης γνωστή ως η πόλη των αρκούδων. Στη συνέχεια θα σου μιλήσω για τη Yamaha που ξεκίνησε το 1887 ως κατασκευαστής μουσικών οργάνων. Έχει λοιπόν ένα λογότυπο που αντιπροσωπεύει τρία μουσικά στοιχεία: μελωδία, αρμονία και ρυθμό, καθώς και τους τρεις βασικούς πυλώνες της επιχείρησής τους: τεχνολογία, παραγωγή και πωλήσεις. Τέλος, το λογότυπο της εταιρείας μεταφορών FedEx κρύβει ένα έξυπνο βέλος στον αρνητικό χώρο μεταξύ του E και το X, υποδηλώνοντας την κίνηση με την αποτελεσματικότητα. Δεν τα ήξερες? Είμαι σίγουρος τώρα ότι θα μπει στο τρυπάκι, θα γκουγκλάρεις κατευθείαν τα λογότυπα να δεις αν έπεσα μέσα.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Kavala News στους 102,8.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Πάμε στην Αυστραλία τώρα, σε έναν γάμο που παραλίγο να τελειώσει πριν καν αρχίσει. Φανταστείτε λοιπόν τη σκηνή, έτσι, περιγράφω. Είσαι γαμπρός, στέκεσαι απέναντι από τη γυναίκα της ζωής σου, φίλοι και συγγενείς συγκινημένοι βγάζουν φωτογραφίες. Έχει έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή να υποσχεθείς αιώνια αγάπη και αφοσίωση και πρέπει ουσιαστικά να κάνεις ένα μόνο πράγμα σωστά. Να θυμηθείς πώς λένε την νύφη. Η νύφη λοιπόν λέγεται Έμα. Ο γαμπρός παίρνει ανάσα, ξεκινά τους όρκους και την αποκαλεί Έμιλι. Εντάξει θα πείτε, άνθρωπος είναι, αγχώθηκε και μπέρδεψε ένα ονοματάκι. Ναι, μόνο που υπάρχει μία μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Έμιλι λένε την αδελφή της νύφης. Φίλε μου, εκεί δεν λες συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έτσι. Εκεί κοιτάς την έξοδο κινδύνου και υπολογίζεις αν προλαβαίνεις το πρώτο αεροπλάνο. Το βίντεο δεν μαντεύεται, σωστά μάλλον μαντεύεται. Ανέβηκε στο TikTok, ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια προβολές και όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν αμέσως την θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος παντρευόταν την Έμιλι και είπε το όνομα της Ρέιτσελ. Ευτυχώς η πραγματική Έμα αποδείχτηκε πολύ ψύχρεμη. Εξήγησε ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της, αλλά και καλύτερη της φίλη και ότι ο γαμπρός έκανε ένα απλόστατο, έτσι, αθώο λαθάκι από το άγχος. Μπράβο της, έτσι. Εγώ πάντως στη θέση του γαμπρού για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα απευθυνόμουν στη γυναίκα μου αποκλειστικά με το ασφαλές αγάπη μου. Ονόματα τέλος δεν ξαναρισκάρουμε. Και μια συμβουλή προς όλους τους μελλοντικούς γαμπρούς που με ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Τη Βέρα μπορεί να την ξεχάσεις, τα λόγια μπορεί να τα μπερδέψεις, μπορεί να πατήσεις και τον ηφικό, αλλά πρόσεξε βρε άμυρε. Το όνομα της νύφης γράψτε το και στο χέρι αν χρειαστεί.

Στα Vaira νέα της ημέρας, η Dizzy Hodgson είχε για σχεδόν 50 χρόνια μια απορία που την έτρωγε. Γιατί ποτέ δεν πήρε απάντηση στην αίτηση που είχε κάνει για να γίνει κασκαντέρ σε μηχανές. Η απάντηση όμως ήρθε πρόσφατα, όταν επιτέλους παρέλαβε την επιστολή της με καθυστέρηση 48 ετών. Η ιστορία δημοσιεύτηκε από τον BBC, αποκαλύπτοντας ότι το γράμμα είχε χαθεί πίσω από ένα σιρτάρι στο ταχυδρομείο. Η επιστολή παραδόθηκε στο σήμερα μαζί με μια χειρόγραφη σημείωση που έλεγε «Καθυστερημένη παράδοση από το ταχυδρομείο». Παρόλο που το όνειρό της για να γίνει κασκαντέρ δεν πραγματοποιήθηκε τότε, η ζωή της πήρε μια απίστευτη τροπή. Η Dizzy ταξίδεψε στον κόσμο ζώντας ως γητεύτρια φιδιών και αλόγων, έμαθε να πιλωτάρει αεροπλάνα και εργάστηκε ως ακροβάτρια και εκπαιδεύτρια πιλότων. Η ίδια λέει ότι το ότι δεν έλαβε ποτέ την επιστολή τότε ίσως να ήταν για καλό, καθώς η ζωή της εξελίχθηκε σε μια ατελείωτη περιπέτεια. Αναρωτιέται βέβαια πώς βρήκαν τη διεύθυνσή της μετά από τόσες μετακομίσεις. Hello Big Brother, θα πω εγώ. Αλλά παραδέχεται πως τελικά έζησε ακριβώς όπως ήθελε, γεμάτη δράση και εμπειρίες, έστω και αν έσπασε μερικά κοκαλάκια στην πορεία.

συχνά πυκνά, όταν έχουμε πολλές επιλογές μπροστά μας, η διαδικασία λήψης απόφασης γίνεται δυσκολότερη. Ο νευροεπιστήμονας Paul Gissmer υποστηρίζει ότι το μυαλό μας δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερες από 4 επιλογές. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις, ακόμα και αν γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή. Μια απλή στρατηγική λοιπόν που προτείνει είναι να ξεκινάς εξαλείφοντας τη χειρότερη επιλογή. Αυτή η μέθοδος λοιπόν μειώνει τον εγκεφαλικό θόρυβο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε κόκκινο συνεγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάβνει με επικίνδυνα φαινόμενα. Σε κατάσταση επιφυλακής θέτει τους κυβερνήτες σκαφών το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ρηπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 9 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την Τετάρτη θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας κρυμμένο σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπήρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Ένας 34χρονος άνδρας από τον Ξηροπόταμο Δράμας έχασε τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από τη Softex προς την περιοχή του Μηλοποτάμου, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16, βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
13: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
14: Η ζωδιακή μας ενημέρωση ήρθε, είναι εδώ. Στις 12 Οκτωβρίου ο Πλούτωνας ολοκλήρωσε την ανάδρομη πορεία του και φέρνει πλέον ένα κύμα ανανέωσης και σαφήνειας για 4 ζώδια που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Κριός! Οι κρύοι θα δουν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα τους να καθαρίζει από τις αμφιβολίες και τις ανασφάλειες των τελευταίων μηνών. Έχοντας περάσει μια φάση εσωτερικής δουλειάς, τώρα είναι η στιγμή να αποτινάξεις το σύνδρομο του απατεώνα και να αποδεχτείς την αξία σου. Η πορεία σου προς την επιτυχία θα είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει δρυμύτερη. Καρκίνος! Ο Πλούτωνας βρισκόταν ανάδρομα στον τομέα των σχέσεων, κάτι που σε έκανε να επανεξετάσεις βαθιά την συναισθηματική σου ζωή. Τώρα που γίνεται ορθόδρομος, είσαι έτοιμος ή έτοιμη να δεις καθαρά τις πρόοδους που έχεις κάνει. Οι υγιείς σχέσεις και η συναισθηματική ωριμότητα είναι στον ορίζοντα, καθώς πας παλιά μοτίβα και απαλλάσσεις από σχέσεις που σε κρατούν πίσω. Ζυγός. Ο ζυγός θα νιώσει μια εσωτερική ανάπτυξη, καθώς η αυτογνωσία και η ψυχολογική σταθερότητα που έχεις αποκτήσει τους τελευταίους μήνες θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Τα προσωπικά σου ζητήματα, από οικογενειακές σχέσεις έως στενές φιλίες, θα αποκτήσουν νέα δυναμική, καθώς αφήνεις πίσω σου παλιές πληγές και επεξεργάζεσαι τις αλλαγές. Τέλος, εγώκερος. Για τους εγώκερους, το τέλος της ανάδρομης πορείας του Πλούτωνα στο ζώδιό τους φέρνει μια μεγάλη όθηση για να ξεφορτωθούν παλιές συνθήκες και φόβους που τους κράτησαν πίσω. Νέες ευκαιρίες θα προκύψουν για να εκφραστείτε αυθεντικά και να δεσμευτείτε σε αυτό που πραγματικά είστε. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας, για σας εγώκερη ανταμοιβή θα είναι η προσωπική εξέλιξη και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σας.
15: Energy Vibes.

Πάντα εδώ, ο Κυριάκος στο ραδιόφωνο, με την καλύτερη διάθεση, την περισσότερη ενέργεια, το βλέπετε αυτό. Έτσι, δεν παίρνω λιγμένα. Καθημερινά εδώ είμαι με ένα τεράστιο χαμόγελο και κοιτάω να σας το μεταδίδω. Τώρα, το επόμενο νέο που θα σας πω θα σας κάνει τη ζωή ποδήλατο κυριολεκτικά. Ξεχάστε λοιπόν το ποδήλατο που παίρναμε κάποτε και απλώς ανεβάζαμε λίγο τη σέλα. Τώρα υπάρχουν bespoke ποδήλατα φτιαγμένα αποκλειστικά πάνω στο σώμα σας. Σας μετράνε πόδια, χέρια, κορμό, στάση σώματος, πώς οδηγείτε. Σε λίγο θα σας ρωτάνε πώς ήταν και τα παιδικά σας χρόνια, ένα πράγμα. Φυσικά όλη αυτή η εξατομίκευση πληρώνεται και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Ένα χειροποίητο πασόνι μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 7 έως 10.000 ευρώ, ενώ μοντέλα της Bastion ξεπερνούν ακόμα και τις 30.000 ευρώ. 30 χιλιάρικα για ένα ποδήλατο. Sorry guys, με 30.000 ευρουλάκια δεν κάνω πετάλι. Περιμένω στην κυριολεξία να με πάει αυτό. Και αν μου πείτε ότι σε τέτοια τιμή δεν έχει ούτε μηχανή, θα το πάρω με δόσεις και θα πηγαίνω με τα πόδια για να μην το χαλάσω. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κατέφθασαν. Ο Οκτώβριος διεθνώς είναι ένας μήνας που ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι όταν έχει ελεύθερο χρόνο, λέμε τώρα, μπορεί να γιορτάσει κυριολεκτικά τα πάντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, υπάρχει μέσα στον Οκτώβριο μια ημέρα που σε προτρέπει να δώσεις όνομα στο αυτοκίνητό σου. Ναι, γιατί προφανώς δεν αρκεί να του αλλάζεις λάδια, πρέπει να αποκτήσει και προσωπικότητα. Είναι σαν να του λες, πάμε τάκι, μην με αφήσεις τώρα από μπαταρία. Στη Σουηδία, από την άλλη, έχουν αφιερωμένη ημέρα στο ρολό κανέλας. Εκεί μάλιστα, πολιτισμός, έτσι. Εμείς εδώ στο Ελλαδιστάν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με παγκόσμια ημέρα τυρόπιτας, έτσι για να τελειώσει μία και καλά η συζήτηση. Στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κάνουν ακόμα και αγώνες με φέρετρα. Ομάδες πρόχνουν διακοσμημένα φέρετρα σε έναν κανονικό αγώνα. Δηλαδή έχεις φτάσει σε σημείο να λες, παιδιά, φέτος θέλω κάτι πιο χαλαρό, έτσι, να μην πιαστώ τόσο πολύ. Λέω να τρέξω με ένα φέρετρο. Και φυσικά υπάρχει το Oktoberfest που λέγεται Oktoberfest, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του γίνεται τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι σαν να κάνουμε 15 Αύγουστο στις 27 Ιουλίου επειδή μας βολεύει καλύτερα. Συμπέρασμα! Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που μπορείς να ονομάσεις το αυτοκίνητό σου, να φας κανέλα, να τρέξεις με φέρετρο και μετά να πας στο Oktoberfest που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Και μετά λέμε εμείς ότι έχουμε περίεργα έθιμα. Εμείς μια ζακετούλα παίρνουμε μαζί μας τον Οκτώβριο και δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε.

0: 7-4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News στους 102,8.
12: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm.

0: Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Travel Energy Tips.
3: Ετοιμάζουμε βαλίτσες και σήμερα σε πάμε στη Γαλλία. Ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο στο Στρασβούργο, γιατί εκεί πάμε, είναι η απόλυτη απόδραση για όλους όσους αναζητούν την αρμονία ανάμεσα στην ιστορία, τη φύση και τη γαλλική γοητεία. Η πόλη, στολισμένη με τα χρυσοκόκκινα χρώματα του φθινοπόρου, σε καλεί να περιπλανηθεί στα πλακόστρωτα δρομάκια της και να θαυμάσει την αρχιτεκτονική της. Ξεκίνησε τη μέρα σου με μια βόλτα στο Grand Ile, την ιστορική παλιά πόλη του Στρασβούργου, που βρίσκεται στη λίστα της UNESCO. Επισκέψου τον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου, ένα γοτθικό αριστούργημα, και δες την πόλη από ψηλά, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα. Στη συνέχεια χαλάρωσε στην Petit France, τη γραφική συνοικία με τα ξύλινα σπίτια δίπλα στα κανάλια, απολαμβάνοντας τον καφέ σου σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Το απογευματάκι κάνε τη βόλτα σου στους κήπους αλλά και τα πάρκα που βρίσκονται δίπλα στον ποταμό Ιλ, καθώς τα φθινοπορεινά φύλλα πέφτουν απαλά στο νερό. Μια επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης θα εμπλουτίσει την εμπειρία σου με συλλογές που συνδυάζουν την κλασική και τη μοντέρνα τέχνη. Κλείσε τη μέρα σου απολαμβάνοντας ένα δείπνο με παραδοσιακά εδέσματα της Αλσατίας, όπως το Σουκρούτς, ένα ξινολάχανο με λουκάνικα συνοδευόμενο από το τοπικό κρασί Ρίσλι. Η πόλη του Στρασβούργου, με τον ρομαντισμό της και την ατμοσφαιρική της άβρα, προσφέρει ένα αξέχαστο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο γεμάτο μαγεία και χαλάρωση. Ό,τι πρέπει να το κάνεις δώρο στον καλό ή την καλή σου.
4: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος, κάθε μέρα μαζί σας. Λίγο πριν φύγω, θα σας αφήσω με αυτό. Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών έχασε τη δουλειά της όταν καταγγέλθηκε ότι ζητούσε από μαθητές να κάνουν δωρεές στην προσωπική της καμπάνια στο GoFundMe και σε αντάλλαγμα τους έδινε έξτρα βαθμούς. Η καθηγήτρια προσπαθούσε να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια για να ταξιδέψει με τον σύζυγό της στο Εκουαδόρ προκειμένου να συμμετάσχει σε ανθρωπιστική αποστολή. Μέχρι εδώ εξαιρετικά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το πράγμα φέρεται να έγινε κάπως διαφορετικά. Παιδιά, τους είπε στην τάξη, αύριο έχουμε διαγώνισμα. Όποιος δεν διάβασε, έχω αφήσει ένα GoFundMe στο E-Class. Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές έκαναν πράγματι δωρεές από 5 έως 50 δολάρια, ενώ κάποιοι αισθάνθηκαν ότι πιέζονταν να πληρώσουν. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη σχολική περιφέρεια, η καθηγήτρια απολύθηκε και στη συνέχεια απορρίφθηκε ακόμη και το αίτημά της για επίδομα ανεργίας. Πάντως, παιδιά, αν εφαρμοζόταν αυτό το σύστημα όταν εμείς πηγαίναμε σχολείο, το 20 δεν θα ήταν βαθμός, θα ήταν τιμοκατάλογος. Energy vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής μας για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, πάντα εδώ στα Energy Vibes με τον Κυριάκο. Σήμερα θυμηθήκαμε τον David Bowie, γνωρίσαμε τον γάμπρο που την ώρα του γάμου είπε το όνομα της αδελφής της νύφης, άνθρωπος που προφανώς αγαπάει τη ζωή στα δύσκολα. Είδαμε ποδήλατα που κοστίζουν όσο ένα καινούριο έτσι αυτοκίνητο, ταξιδέψαμε φθηνοπορεινά μέχρι το Στρασβούργο και μάθαμε ότι στην Αγία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε κόκκινο συνεγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάβει με επικίνδυνα φαινόμενα. Σε κατάσταση επιφυλακής θέτει τους κυβερνήτες σκαφών το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ρηπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την Τετάρτη θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας κρυμμένο σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπήρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Ένας 34χρονος άνδρας από τον Ξηροπόταμο Δράμας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από τη Softex προς την περιοχή του Μηλοποτάμου, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16, βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Maybe.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στη γεύση, η ποιότητα

0: Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil, Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την απόφαση να απομακρυνθεί η Κίμπερλι Φόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους και λέγοντας ότι δεν του άρεσαν όσα διάβαζε σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος της. Μετά από αυτό, η απόλυση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα στον απόϊχο δημοσιευμάτων ότι υπό την ιδιότητά της ζήτησε χρήματα με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβαση σε στελέχη της κυβέρνησης προτού επικυρωθεί ο διορισμός της, θεωρήθηκε δεδομένη. Ακολούθησε επίσης ο ΝΕΡ, η ανακοίνωση της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρεϊ. Ζητήσαμε από την πρέσβυρα Γκιλ Φόιλ να υποβάλει την παρέτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ουδής γνωρίζει πότε πραγματικά ενημερώθηκε η ίδια η Γκιλ Φόιλ για την αποπομπή της. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, κρυμμένα σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης πείρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστίδου Στάνη.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Άνεμη βόρειο-ανατολική, 7 μποφόρ, στο Θρακικό βόρειο-ανατολική, 8. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-pavla radio.
10: Από το live24.gr.
12: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος

0: βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Okay.
2: Okay, τι?
3: Okay, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό, κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Καβάλα News
7: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δέμενα παραμένουν από τις 7 και 4 το πρωί τα πλοία ανοιχτού τύπου στη γραμμή Πρίνου Καβάλας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, καθώς στο θρακικό πέλαγος πνέουν θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρτ, προκαλώντας έντονο κυματισμό. Η αναστολή των δρομολογιών θα ισχύσει μέχρι την βελτίωση των καιρικών φαινομένων. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και την τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Φέτος το επίδομα θα αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι ο ίδιος με πέρυσι, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όσον αφορά στο ντίζελ θέρμανσης, η τιμή έναρξης της διάθεσής του από αύριο θα είναι κοντά στο 1,60 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση στην Αντλία στα 35 λεπτά. Τα 15 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ τα 20 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle. Το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες εβάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Λίγη ώρα αφότου ο Λευκός Οίκος την καρατόμησε, ζητώντας την παρέτησή της, αποστάσεις από την ίδια κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σε ανάρτησή της, η Kimberly Guilfoyle κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Τραγική κατάληξη είχε, όπως φαίνεται, το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλος ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αναιμία, αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το δραματικό αυτό περιστατικό επιβεβαιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις καταγγελίες για την επικίνδυνη υποστελέχωση του ΔΔΕ στο νησί και τον παραλογισμό. Η Θάσος να ανήκει διοικητικά στη Μυτιλήνη με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας αρνήθηκε να σταματήσει σήμα των αστυνομικών. Επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην Οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της Οδού Ελευθερίας και στη Συμβολή των Οδών Αναγεννήσεων και Αριστείδη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 10 εκτός έδρας της Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες, άνεμοι βορειοανατολική 7 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 8, θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
8: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
7: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
8: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
7: Βουδουλάκι.
8: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
7: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
8: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
7: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Φτάνει η Ford που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ.
1: Φυλαχτώ,
0: αχ τι κακό.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είστε στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59 αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Μέρα, καλημέρα.
0: Πάει το κορίτσι.
1: Μια βροχερή μέρα το φάγανε το κορίτσι.
0: Το κορίτσι.
1: Το φάγανε.
0: Δεν τρέπονται.
1: Ξέρεις τι τώρα, εγώ δεν τα ακούσαν όλα αυτά, Γιώργο. Αυτό που σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Ότι για να βγάλουμε όλα τα γύρω-γύρω και τη γαρνιτούρα και τα μπουζούκια και όλες αυτές τις τη lifestyle, ζωή κλπ. Κατάλαβες γιατί φαγώθηκε. Φαγώθηκε με βάση αποκαλύψεις διαφθοράς, πρόσεξε τώρα, που έγιναν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και με βάση αποκαλύψεις που αφορούσαν τη χώρα μας. Και η κυβέρνηση κάνει το παγώνι. Δεν ξέρει τι έγινε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και δεν μίλησε και πρόσεξε επίσης ένα επιπλέον στοιχείο που μου κάνει εντύπωση. Ότι όλη η αιτία και οι αποκάλυψεις που έγιναν με αυτή την περίπτωση έγιναν από ξένους δημοσιογράφους.
0: Από ξένους δημοσιογράφους και εδώ
1: και μάλιστα όταν εδώ βγήκανε κάποια στοιχεία που αφορούσαν τη δραστηριότητά της από τους ξένους, βεβαίως, έτσι δεν το τάπνιξαν οι δημοσιογράφοι. Επίσης οι ερωτήσεις που γίνανε στο Ρούμπιο, παρότι αναφερόντανε σε γεγονός που έγινε σε μάζοξη στην Ουάσιγκτον ελληνικού ενδιαφέροντος και αποκαλύφθηκαν διάλογοι και όλα αυτά που έγιναν μέσα και απειλήθηκε η χώρα στην ουσία, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν είδαν τίποτα.
0: Όχι βέβαια,
1: τίποτα.
0: Ούτε ρώτησαν τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε ρώτησαν τίποτα. Ναι. Οι ξένοι δημοσιογράφοι. Έτσι για να βάλουμε αυτό το θέμα στη σωστή του διάσταση τα υπόλοιπα. Τι να συζητήσεις τώρα
0: και
1: γι' αυτό.
0: Και βέβαια ο Ρούμπιο είναι και εκτεθειμένος γιατί την κάλυψε. Και μετά
1: εντάξει, τώρα,
0: και θα μου πεις και την
1: εντάξει, τώρα την κάλυψε, τώρα λοιπόν, φάνηκε πόσο.
0: Τώρα ο Τραμπ είπε ότι εντάξει, λέει, δεν είναι και μέλος της οικογένειάς μας. Κάποτε λέει πριν πολύ καιρό έβγαινε με το γιο μου, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας αρέσουν αυτά που
1: μαθαίνουμε. Γραφτεί, ναι, αυτά που μαθαίνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εδώ και φαίνεται ότι η δουλειά, επειδή είναι σοβαρές εφημερίδες και εν πάση περιπτώσει κάποιοι, πρόσεξε, του Μέρντοχ είναι
0: ναι.
1: η Wall Street Journal, έτσι,
0: ναι,
1: του Μέρντοχ, ναι. Δεν είναι, τι να σου πω τώρα, του, δεν ζει και ο Τέρνερ που είχε το CNN, ας πούμε, που υποτίθεται ότι ήταν δημοκρατικός και σε άλλη λογική. Είναι, βγήκανε με στοιχεία τα οποία είναι προφανέστατα ότι τα γνώριζαν η εφημερίδα και τα κλιμάκωσαν. Mm. Δηλαδή είδες πως κλιμακώθηκε, πως βγάλαν διαλόγους, βγήκανε μετά οι μίζες, βγήκανε μετά οι διάλογοι με τους Έλληνες επιχειρηματίες που εδώ δεν αναφέρονται τα ονόματά τους.
0: Όχι, στην καλύτερη περίπτωση σε ένα κανάλι που έβλεπα είπαν γνωστός επιχειρηματίας. Όνομα δεν έχει αυτό.
1: Δεν έχει όνομα επιχειρηματίας, ήταν όλοι γνωστοί. Έτσι, μιλάμε λοιπόν, όταν έγινε αυτή η αποκάλυψη η πρώτη, η Wall Street Journal έγραφε σε 11 ή 12 σημεία το όνομα του Έλληνα επιχειρηματία, του κυρίου Εξάρχου. Έτσι, ο οποίος είναι στον κάθετο διάδρομο όλη η ιστορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 11 ή 12 αναφορές.
0: Συγγνώμη, γέλασα κάτι μου στο μυαλό εκεί, στον κάθετο διάδρομο έκατσε Γκυλφοέλ όμως.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ δεν έγινε τίποτα. Δεν αναφερόταν ένα θέμα που κάτι έλεγε, αλλά δεν υπήρχε το όνομα. Δεν μεταφράσανε ούτε την λοιπόν, τέλος πάντων. Πάει η κοπέλα, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά όλα αυτά έγιναν στην Ελλάδα.
0: Και είδες, έγιναν στην Ελλάδα, έγιναν για την Ελλάδα. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις από αμερικανικά ξένα ενημέρωση. Εδώ δεν ξέρουμε τίποτα. Και μάλιστα υπήρχαν και εκπομπές που λένε ότι εμείς δεν είπαμε τίποτα για την Guilfoyle, διότι σεβόμαστε την προσωπική ζωή.
1: Ναι, τώρα σέβομαι.
0: Προσωπική ζωή. Και δεν το διέψευσε ούτε η ίδια. Λέει, ναι, μεν ζήτησα 100.000, αλλά μου χρωστά 150. Δεν διέψευσε.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Αυτό είναι που αφορά τους Αμερικάνους και τον λομπίστα, τον επιχειρηματία, τον Αμερικάνο, που ήταν βασικός χρηματοδότης στην Αμερική. Το κομμάτι που αφορά την Ελλάδα έχει να κάνει με τις υποθέσεις και πόσο είχε διαπλακεί. Είχε πια μπει για τα καλά στο σύστημα των ελληνικών συμφερόντων που, ή των επιχειρηματικών συμφερόντων που τα εκφράζουν συγκεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες και πόσο αυτοί μπήκανε στο σύστημα και βεβαίως το πολιτικό κομμάτι που απείλησε ότι αν δεν
0: συμμορφωθείτε
1: μπορούμε να σας ρίξουμε και λοιπά. Οι διάλογοι που έβγαλε Wall Street Journal είναι και τα άλλα, ότι έλεγε σε Έλληνες πλέον επιχειρηματίες, έλεγε πράγματα ότι εγώ θα σας εξασφαλίσω, κάντε μου τη δουλειά, δεν ξέρουμε τη δουλειά και τη δώρα έπαιρνε η κυρία, αλλά εγώ θα σας εξασφαλίσω την πρόσβαση την άμεση στο σύστημα Τραμπ, στον πυρήνα. Όμως, αν καθίσουμε να δούμε, γιατί σκόρπια βγήκαν αυτά, τι ακριβώς κάνανε και πόσο, ας πούμε, η ίδια είχε πει ότι έχει πιστούς φίλους που πίνουν νερό στο όνομά της από την κυβέρνηση, τους ανέφερε κιόλας, ανέφερε συγκεκριμένα πρόσωπα, ο Παπασταύρου ας πούμε, ήταν πρώτος και καλύτερος και Σαββατοκύριακα.
0: Μα τα έχουμε πει αυτά, μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου.
1: Βέβαια, μα ήταν, λέει, το έβγαινε, σταματούσε, λέει, και σε υπουργικό συμβούλιο να ήταν, θα μου απαντούσε στο τηλέφωνο, για, ακόμα θα διέκοπτε για να μου μιλήσει, εμένα δεν υπήρχε.
0: Τόσο καλός
1: άνθρωπος. Αλλά, επειδή... Ξέρεις τώρα γιατί τα λέμε εδώ πέρα, γιατί βγήκε με αφορμή τα 250 χρόνια για την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγανε διάφοροι και στην πρεσβεία και ένας από αυτούς λοιπόν ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Ξέρεις τι της είπε ο κύριος Χατζηδάκης εκεί πέρα που το κρύψανε τώρα και κάνουν τα παγόνια όλοι? Ότι είσαι τόσο σημαντική προσωπικότητα, της είπε της κυρίας, που στις επόμενες εκλογές σκεφτόμαστε να υποβάλεις υποψηφιότητα για να εκλεγείς στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Τέτοια της λέγανε. Και τώρα δεν ξέρει κανένας, δεν αναμειγνιόμαστε. Μα η υπόθεση του σκανδάλου αφορά συγκεκριμένη δραστηριότητα που γίνεται στην Ελλάδα και με κέντρο την Ελλάδα. Δεν είναι τα 100 χιλιάρικα που ζήτησε να πάρει από τον άλλον.
0: Αν αυτό γίνεται με την Κύπερλη, φαντάζομαι τι θα γίνεται με το Ρούμπιο, έτσι. Όχι υπουργικό συμβούλιο. Όχι υπουργικό συμβούλιο. Ναι, όπως το λες, Γεωργία, έτσι. Προσοχές. Όπως το λες, προσοχές θα βαράνε. Με όλο αυτό με την Κύπερλη. Αλλά τι να κάνουμε, το κορίτσι δεν τα πήγε καλά, οπότε...
1: Μια χαρά τα πήγε, δεν έκανε τίποτα άλλο από αυτά που κάνει.
0: Και μήπως ο επόμενος
1: αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ σου λέει, δεν μπορεί να βάλω εγώ τον οποιοδήποτε, αν τις κάνουμε εμείς τις δουλειές. Δηλαδή σιγά, αυτή η Κύπερλη πουλούσε διασυνδέσεις και ωφελούνταν η ίδια, δηλαδή οι διακοπές που πέρασε στα ελβετικά θέρετρα μαζί με συγκεκριμένους επιχειρηματίες και λοιπά, ή που πήγαινε τις επιδείξεις μόδας της συζύγου του εφοπλιστή του κυρίου Τσάκου και λοιπά, στο Παρίσι και δεξιά και αριστερά, όλα αυτά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, αυτά δεν είναι, έχουν ανταπόδοση, δεν είναι
0: για... Η ίδια δήλωσε ότι εγώ είμαι πιστή στο πρώτα η Αμερική. Αυτό δήλωσε. Εγώ παραμένω
1: USA
0: πιστή,
1: first.
0: USA, ναι. Παραμένω πιστή εκεί. Λοιπόν, να πω μόνο να μην το ξεχάσω, σήμερα 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην ΕΣΥΑ είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σκορίνη. Έτσι, όποιος θέλει να πάει, ακίμαντα. Είναι μια παρουσία πώς φτάσαμε στην κρίση, πώς αυτά είχαμε τον Σκορίνη εδώ.
1: Γιατί δεν μας ακούνε στο ραδιόφωνο, λέει, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Λευτέρη.
1: Για δες γιατί έχει πέσει το σύστημα. Δεν μας ακούνε εδώ, μας λένε στο ραδιόφωνο. Μάλλον μας ακούνε ιντερνετικά.
0: Συγγνώμη, ιντερνετικά δεν ακούτε ή FM?
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, λέει στο ραδιόφωνο. Να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν...
1: Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα, έτσι, γι' αυτό έτσι, είναι έτσι. Που χάλασε και τώρα.
0: Λέει ραδιόφωνο. Μαρίνα, καλημέρα φίλοι μας, επιτέλους κύριε Καψόχα, να μάθουμε τους λόγους που... Ακουγόμαστε κανονικά, ακουγόμαστε κανονικά, όμως έχει παράσει τα εκεί που είσαι, Άννα. Κανονικά ακουγόμαστε. Εδώ η υπηρεσία λέει, ο Φλόρ εδώ, ο Λευτέρης λέει ότι είμαστε οκ. Μήπως έχει παράσει τα εκεί που είσαι, μήπως κάτι άλλο. Επιτέλους κύριε Καψόχα, να μάθουμε τους λόγους που αποπνεύθηκε η Γκυλφόη. Για ελληνικούς λόγους ή αμερικανικούς, να είστε καλά. Εδώ θα τα ακούσουν αυτά, δεν θα τα ακούσουν και πουθενά.
1: Από το Μαρινάκι θα τα ακούσουν σίγουρα. Τι να πούμε εμείς, αφού θα τα πει ο Μαρινάκης έτσι. Όλα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, είπαμε και για το βιβλίο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, λέει, στη μετάφραση από τα αγγλικά, λέει ο Λάμπρος, στη χώρα. Είναι το ίδιο που είχε το ΙΠΕΞ όταν δεν κατάφερε να μεταφράσει το όνομα κάποιου Ανδρέα από έγγραφο του FBI που αφορούσε την Οβάρτης. Χαιρετώ, Λάμπρος. Ναι, κοίταξε, έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή, έχει ένα δημοσίευμα η Wall Street Journal, αλλά εμείς εδώ δεν το έχουμε λίγο με τα αγγλικά, ας πούμε, και δεν μπορούμε να μεταφράσουμε. Μπορεί, ας πούμε, να διαβάσουμε, να πούμε αυτό που λέει η Γκυλφόη, ας πούμε, για το αν αλλάζει κυβέρνηση ή όχι. Τώρα, αν υπάρχουν ονόματα.
1: Εμείς πήραμε και τα μεταφράσαμε, γι' αυτό σας είπαμε ότι ήταν, αλλά το έκανε και το έκαναν και οι Reporters United, που πήρανε το δημοσίευμα το πρώτο, που αναφέρονται τα ονόματα. Γι' αυτό είπαμε ότι 11 ή 12 φορές σας τα είπαμε εδώ. Αναφέρεται συγκεκριμένο όνομα, συγκεκριμένο επιχειρηματία που έχει τράπεζες, του κυρίου Εξάρχου, δεν είναι, μην κρυβόμαστε. Των ανθρώπων που παίρνουν.
0: 12 φορές είπες το όνομα.
1: Ή 11 ή 12, αν θυμάμαι που μέτρησα.
0: Μήπως δεν μπορούσαν να καταλάβουν καλά τα αγγλικά, αν είναι αυτό, μήπως τους διέφυγε και σου λέει, άστο ρε παιδί, μας μην το πούμε το όνομα.
1: Δεν τον μπλέξανε με το Άγγελος Εξάγγελος, ξέρω.
0: Έτσι, ναι. Την άλλη φορά θα καλούμε τους συναδέλφους να μας το στέλνουν και στα ελληνικά από την Αμερική.
1: Εδώ έχουν οι μεταφράσεις, ναι, έχουν δημιουργήσει παρενέργειες. Μην καταργήσανε και το Δικατσά τότε που μετέφραζε και τα πτυχία, γι' αυτό δεν μπορούν να μεταφράσουν.
0: Να, είδες, αυτό είναι.
1: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, έτσι, παιδιά.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Στην Αγία Παρασκευή μας λέει η Μαρίνα, ακούγεται μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μήπως να το δούμε. Να το δούμε, Λευτέρη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι η υπηρεσία. Θα το δει η υπηρεσία το θέμα. Λοιπόν, να πάμε και στις υποχρεώσεις μας, γιατί περνάει και η ώρα. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καταλάβετε πόσο ενδιαφέρον δείχνουν οι Αμερικάνοι στα της Ελλάδος και της κυρίας Γκυλφόιλ, ότι δεν είναι πια μόνο ένα σκάνδαλο που αφορά, ας πούμε, στην Diners κάρτα της κυρίας, αλλά είναι αυτό. Είναι ότι ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ελλάδα κλιμάκιο του FBI, το οποίο διερευνά όλες τις δραστηριότητες της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, για να κάνει το report, την έκθεση, ας πούμε, και να δέσει την υπόθεση. Δεν είναι μακριά. Γι' αυτό λοιπόν μην περιμένετε να ακούσετε από την κυβέρνηση ότι το θέμα μας απασχολεί. Βεβαίως δεν μας απασχολεί. Εδώ δεν μας απασχολούν άλλα ζητήματα. Σιγά μου μας απασχολεί το ότι καταφέραμε να μπλέξουμε και να φάμε και μία πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Να γίνουμε δηλαδή το κέντρο.
1: Είδες όμως εδώ το FBI, κακό να δουν τι γίνεται μετά.
0: Βέβαια, μα αυτοί κάνουν, όταν κάνουν τέτοιες δουλειές, τις κάνουν κανονικά. Το FBI ήταν που είχε στείλει και τα report για την Οβάρτης που ενέπλεκε, ας πούμε, παλιότερα κάποιους. Τη δουλειά του FBI ήταν που εδώ πέρα την εξαφανίσαν. Εδώ τα έχουμε καταφέρει όλα. Εδώ τα κάναμε σκευωρία.
1: Αυτό θα σκέφτηκε η Γκυλφόιλ. Σου λέει, αφού είμαι στην Ελλάδα, σκευωρία θα είναι.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν. Πάντως μέσω ίντερνετ σας ακούμε μια χαρά. Χαιρετισμούς από Λίμνο. Έχουμε. Ναι, με τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε επικοινωνήσει και με τη Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται και εκεί. Πάντως εδώ στην Αττική είμαστε μια χαρά και ίντερνετικά, και είναι και ο παλιό καιρός καμιά φορά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Είναι ο καιρός που δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου ως 31, και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στου Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κάκους.

0: Είπαμε να πούμε και κάτι δυσάρεσο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κωνσταράκος δεν είναι πια μαζί μας. Άφησε πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη ήθουσαν ιδιοτέλειας και κοινωνικής προσφοράς στη δημόσια παιδεία. Το συλληπιτήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θλίψη στον εκπαιδευτικό κόσμο για την απώλεια του μαθηματικού Δημήτρη Κωνσταράκου, ιστορικού στελέχους της αριστεράς, του αντιδικτατορικού αγώνα και του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών. Ο εκ λοιπόν γεννημένος στην Καλαμάτα και ενεργός από τα χρόνια του Ρίγα Περαίου και το ΚΚΕ εσωτερικό, μετέπειτα στον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε υποστεί σκληρά βασανιστήρια στο ΕΑΤΕΣΑ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, στεκόμενος με απαράμιλη αξιοπρέπεια. Μετά τη μεταπολίτευση αφιέρωσε τη ζωή του στη διεκδίκηση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών μέσα από τις γραμμές της ΟΗΕΛΕ και της ΟΛΜΕ, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη παρακαταθήκη ήθους, ανιδιοτέλειας και κοινωνικής προσφοράς στη δημόσια παιδεία. Ο Δημήτρης Κωνσταράκος διατέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, την ΟΗΕΛΕ. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 16 του μήνα στις 10.30 το πρωί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Λοιπόν,
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 69.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Okay.
0: Okay, τι.
1: Okay, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
10: Ιντερνετικά μας ακούτε κανονικά.
11: Μάλλον οφείλεται στην κακοκαιρία.
10: Ναι, είναι η κακοκαιρία τώρα που έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα εκεί στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να μας ακούτε ιντερνετικά μέχρι να αποκατασταθεί εκεί η ζημιά. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνουν και μέτρα, λέει, σήμερα αύριο. Αύριο αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα ανακοινώνουν μέτρα και πρέπει να πούμε ευχαριστώ, διότι θα υπάρχει μια επιδότηση 35 με 40 λεπτά ώστε να πέσει η τιμή κάτω από 1,60, ενώ πέρυσι πόσο είχε, 1,9, 1,10 το πολύ.
11: Να εκεί. Ναι.
10: Και βέβαια ότι το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα ανακοινώνει τα μέτρα για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, στο πετρέλαιο κίνηση και τη βενζίνη και εξειδικεύει και τα
11: του. Έχω την εντύπωση ότι μαζί στην παρουσίαση θα είναι και επειδή είναι και ενεργειακά ζητήματα, θα είναι και ο κύριος Παπασταύρου. Τι τούλαχε του ανθρώπου.
10: Ναι, είδες. Ο φουκαράς τι έπαθε. Ναι, είπαμε όμως, αντέχει ο κύριος Παπασταύρου, αφού μακάρι να έχει 10 Παπασταύρου η Ελλάδα, έτσι.
11: Βέβαια.
10: Να πούμε τώρα ότι αυτό το είχε πει ο Σαμαράς.
11: Ναι.
10: Έτσι, για να μην
11: είναι παντός καιρού ο κύριος Παπασταύρου, δεν είναι. Έτσι. Μερικοί άνθρωποι είναι παντός καιρού.
10: Έτσι, πάντως θυμάμαι είχε κάνει κριτική ο Παπασταύρου στη Βουλή, κάτι πήγε να ψελίσει εκεί για το Σαμαρά, ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι και τέτοια, και δάγκωνε τη γλώσσα του, δεν του βγαίνε η κριτική για το Σαμαρά. Δεν μπορούσε να του κάνει κριτική όπως οι άλλοι. Πάντως λέει, σύμφωνα με πληροφορίες και με άγνωστο χ την τιμή του πετρελαίου, σήμερα και αύριο που αρχίζει η διάθεσή του, η κυβέρνηση έχει στόχο να ρίξει την τιμή. Άκου τώρα, σωτή.

0: χαρακτηριστώ, ένα 58 με ένα 60 ευρώ το λίτρο. Με επιδότηση να κυμαίνεται συνολικά 35 με 40 λεπτά και με τα δηληστήρα να συνδράμουν, τα δηληστήρια τελικά, με 20 λεπτά στην επιδότηση. Πέρυσι είχε 1,9, αλλά είπαμε τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ό,τι μπορεί κάνει, γιατί αυτό περνάνε και το έχουμε δει και σε κάποια ρεπορτάζ. Εκεί σε ένα βενζινάδο και έβλεπα μια κυρία και λέει, πού να πρωτοδώσει και αυτός ο Μητσοτάκης, τι να κάνει. Δηλαδή όλο αυτό το έχουν περάσει στον κόσμο, το λένε μια χαρά και στόχος λέει ένας, άκου, ένα 40 στους ευάλωτους. Έτσι διαβάζω. Ένα 40 στους ευάλωτους. Είναι φθηνό δηλαδή. Αν θες να βάλεις δηλαδή με ένα 40 χιλιαλίτρα που δεν θα φτάσουν για όλο το χειμώνα, είναι πόσο, είναι 1400, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα οι ευάλωτοι θα πρέπει να δώσουν 1500 ευρώ έτσι για ένα γέννησμα εκεί των 1000 ευρώ. Λοιπόν, και βέβαια είναι και η Σύνοδος Κορυφής αύριο και μεθαύριο που θα μας πούνε εκεί τι άλλα σπουδαία πράγματα έχει πετύσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι ωραία που τα καταφέρνει. Και υπάρχει και αυτό που έχεις πει και τις προηγούμενες ημέρες για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την εκτείναξη του κόστους δανεισμού, ότι πάνω από το 100% του ΕΠ θα είναι το παγκόσμιο χρέος στο 2030. Από ό,τι λέει το δόνο του, σύμφωνα με τα στοιχεία του δηλαδή, από το Φεβρουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2026, η μέση απόδοση των 13 κρατικών ομολόγων των χωρών της G7 αυξήθηκε, λέει, περισσότερα από μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 2 δεκαετιών. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν υπάρχει φως από πουθενά. Μάλλον το φως, το τούνελ που μας λένε, είναι το τρένο που έρχεται κατά πάνω μας. Αν το έχω καταλάβει σωστά.
1: Εντάξει, είναι και χθες που βγήκε η έκθεση του Δούνου του για την Ελλάδα, όχι μόνο, αλλά για την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, το Δούνου του παρουσίαζε, δεν συμμερίζονται ή δεν συμβαδίζουν, να το πω καλύτερα, με τις εκτιμήσεις τις κυβερνητικές ότι η οικονομία μας πνέει σε ναι. Και πρόσεξε, μιλάμε τώρα για το ίδιο Δουνουτού που το οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή το είχαμε εδώ στα πόδια μας και πιο ενεργό το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν τι έκανε στην πρώτη φάση της κρίσης και της χρεοκοπίας της χώρας, παρουσίαζε τα στοιχεία υπεραισιόδοξα, τα οποία βεβαίως δεν επαληθεύτηκαν ποτέ, και εκ των υστέρων ερχόντανε να πει τι υποχρεώσεις είχε η χώρα και ο Αντώνης Σαμαράς ως κυβερνήτης τότε στην εφαρμογή των μνημονίων, των δικών του μνημονίων. Όταν δεν ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλα υποεκτιμούνταν. Όλα. Είναι το ίδιο Δουνουτού λοιπόν που δεν βρήκε ένα μέσο όρο, ήταν με ταξικό τρόπο και με αντίληψη που έχει μέσα, ας πούμε, όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες εκεί, για να δείτε πόσο πολιτικά. Στην αρχή θεωρούσε ότι ήταν αισιόδοξα και τα όλα τα προγράμματα και μετά ήταν απεσιόδοξα παρότι αυτό. Λοιπόν, διαψεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει τώρα αυτή η έκθεση που βγάζει, που έβγαλε, δείχνει ακριβώς ότι η οικονομία στην Ελλάδα κινείται στον αυτόματο και με βάση, ας πούμε, την εκτείναξη στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει εκτείναξη, τη λειτουργία της που βγήκε μέσα από ένα σκληρό πρόγραμμα στην πραγματικότητα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, λιτότητας, αυτό έτσι, λιτότητας για τους πολλούς και πολλών παροχών για τους λίγους. Και στην ουσία τι γίνεται, το πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία βαδίζει μόνο και μόνο, όχι με τις δικές της δυνάμεις, αλλά με το γεγονός ότι μέσα σε μία οχταετία κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας έχουν εισρεύσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια κοινοτικοί πόροι, είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με τα ΕΣΠΑ, Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να έχουν ήδη απογειώσει την ελληνική οικονομία. Αυτά μόνο τα, η μαγιά αυτή των ποσών αυτών, τα ουρανοκατέβατα ποσά στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να την έχουν απογειώσει. Και γιατί πράγμα μιλάμε? Για μια γλίσχρα ανάπτυξη του 1,5-1,8%, την οποία ανάπτυξη την είχε η οικονομία και στα τελευταία χρόνια των μνημονίων, παρακαλώ.
0: Αναρωτιέμαι με 100 δις τι θα μπορούσε να γίνει στη χώρα και ξανά οι ίδιες συνταγές προμνημονίων, σαν να μην διδάχτηκε τίποτε. Πλιάτσικο αυτή η κυβέρνηση, σαν να μην έχει διδαχτεί τίποτε. 100 εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, σε οπεκεπέδες, σε μετέρους, σε φίλους και σε κολλητούς, και ξανά είμαστε πάλι στον ίδιο παρανομαστή για να μας πουν πάλι τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση από 500 λίτρα και κάτω, λέει, είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, λέει ο Νίκος. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι, έχουν βάλει, γιατί δεν δέχονται οι πρατηριούχοι να σου βάζουν λιγότερο. Δεν ξέρω αν...
0: Σου λέει μέχρι να πάει και να έρθει το...
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν είναι 500, μπορεί να είναι λιγότερα ή δεν ξέρω τι. Αλλά συνήθως αυτό λένε, ότι εμείς τώρα να έρθουμε για 300 ή αυτό δεν είναι. Αυτό έχει άλλη τιμή. Έρχονται, αλλά με άλλη τιμή.
0: Λοιπόν, τώρα είναι κάτω από 500 και κάτω από 300, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι βάζουν πετρέλαιο γενικώς, ή αυτοί που βάζουν μειώνουν και τα λίτρα. Δεν ξέρω πια αν τα 500 ευρώ θα είναι, αν τα 500 λίτρα, συγγνώμη, θα είναι ποσότητα που θα μπαίνει πια στις δεξαμένες με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί από ό,τι έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους της αγοράς, τι λένε, ότι βάζουν λίγα λίτρα πετρέλαιο εκεί τις ημέρες των Χριστουγέννων που έχουν επισκέψεις και τα λοιπά, που κάθονται στο σπίτι, δεν δουλεύουν, και βάζουν 300-350
1: λίτρα αυτό το.
0: Για να περνάνε.
1: Και βέβαια όλα εξαρτώνται από το τι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια και πέρυσι και πρόπερσι, από ό,τι θυμάμαι, δεν έκανε και βαρύ χειμώνα, τουλάχιστον από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Τώρα σε κάποια σημεία βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα είχε. Αν ο χειμώνας είναι βαρύς όπως λένε οι μετεωρολόγοι φέτος, φοβάμαι ότι θα ζοριστεί πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Και ξέρεις, θυμάσαι μια εποχή με τα μνημόνια και αυτά που έκαναν κάτι πατζούρια, κάτι που λέγαμε εκεί με τις ουσίες που μύριζε η ατμόσφαιρα. Που
1: έκαιγαν... Τα τσουκάλια.
0: Ναι, τσουκό και πατζούρια από εγκαταλελειμμένα σπίτια. Πήγαιναν και ξύλωναν τα πατζούρια και τα βάζαν στο τζάκι εκεί με τις μπογιές και όλα αυτά. Είχαμε φτάσει και σε τέτοια σημεία.
1: Και παρεπιπτόντως να πούμε, μιας και μιλάμε γι' αυτό, είναι ένα δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, δεύτερη περίπτωση. Ήδη όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τη φέτα βεβαίως στο επίκεντρο, απογειώνονται, νέες αυξήσεις. Υποτίθεται ότι έκανε συμβόλαιο η κυβέρνηση με
0: Συμφωνία
1: Κυρίων. Ήδη έχουν αναγγελθεί 9-12% αύξηση της φέτας, λόγω... Πάντα θα υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει αμφιβολία, του αυθόδους πυρετού, της καταστροφής των κοπαδιών, ας πούμε, και της... Λοιπόν, που σημαίνει τι? Ότι αυτή τη στιγμή, σε λίγο καιρό μάλλον, δεν ξέρω αν έχουν μπει ήδη, δεν έχω κάνει επιτόπια ρεπορτάζ, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά σίγουρα αν δεν έχει μπει, θα μπει τώρα από στιγμή σε στιγμή. Δεν θα βρίσκεις φέτα κάτω από 13-14 ευρώ, ή τι 13-14, και τώρα δεν βρίσκεις, 12,5 κάνουν οι κανονικές φέτες, 11-12, έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάω για το λευκό τυρί. Δεν σου λέω τώρα για τις γραβιέρες και τα άλλα είδη, τα οποία έχουν, τα μυρίζεις, τα βλέπεις στη βιτρίνα δηλαδή, για να τα πλησιάσεις όλα αυτά. Νομίζω ότι από 15 και πάνω, όποιος θα τολμάει να τρώει, να πάρει φέτα, 15
0: θα κάνουν πάλι τα κυβερνητικά στελέχη όπως έκαναν μια εποχή πάλι με τις πολλές αυξήσεις, που έβγαιναν και έλεγαν μια τιμή, αλλά έλεγαν τη μισή του μισού κιλού.
1: Ναι, ναι, όχι, τότε.
0: Όχι το ολόκληρο το κιλό. Έλεγαν τόσο, μα δεν κάνει τόσο, όχι τόσο κάνει, έλεγε. Αλλά έλεγαν το μισό κιλό.
1: Ξέρεις, θα ζήσουμε την περίοδο των σαλταδόρων της κατοχής, από εκεί βγήκε η έννοια των σαλταδόρων. Ναι, που μπαίνανε στα καμιόνια τα Ιταλικά και τα υπιτσιρικάδες και βουτάγανε το ψωμί, ας πούμε, όπως πήγαινε το καμιόνι για να τροφοδοτήσει τις κατοχικές δυνάμεις, παίρνανε τα πιτσιρίκια, ας πούμε, και ορμάγανε πάνω όσα τα πιάνανε. Βέβαια, πολλά χαθήκαν από αυτή. Φοβάμαι ότι τώρα θα ζήσουμε, έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση, θα ζήσουμε καταστάσεις σαλταδόρων με άλλη μορφή. Αυτή είναι η κατάσταση που δούμε σήμερα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε σήμερα και να δούμε τι...
1: Και μέσα σε όλα αυτά δεν βάζουν μυαλό.
0: Ποιος?
1: Οι άλλοι. Δηλαδή, εκείνο το Πασόκ πια βρήκε σημείο πια για να μπορέσει να ανακάμψει. Παιδιά, σταματήστε το αυτό το πράγμα τώρα. Μιλάω με αφορμή αυτή. Και χθες συντηρούσε αυτή την ιστορία.
0: Με
1: την υπόθεση του άρθρου του Καρτερού. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν ανεβαίνει, δεν κουνάει βελόνα με αυτά τα πράγματα. Κάντε κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Φωναχτά έτσι να αυτό που σκέφτομαι. Κατέθεσε χθες στο Πασόκ μια πρόταση για το ειδητικό χρέος. Μπράβο. Το υπόλοιπο τώρα, τι το θέλεις? Δηλαδή να, τι λέμε, 15 ευρώ η φέτα, 16-17. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δηλαδή πώς πας στην κοινωνία λέγοντας ότι α, με είπε έτσι, με είπε εκείνο, και παίρνει εντολή από το Τζίπρα να γράψει ή αυτό.
1: Ρέση, Γιώργο, είναι μια άστοχη, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ήταν άστοχη η παρέμβαση αυτού του τύπου, του Καρτερού, του Θανάση, του αγαπητού φίλου, ο οποίος έκανε μια εκτίμηση, έχει δικαίωμα ο άνθρωπος μετά από 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, έχει το δικαίωμα να πει μια άποψη η οποία να είναι ή να καταγράψει, αυτό δεν το συζητάω. Τα υπόλοιπα όλα, επειδή εμείς ξέρουμε τον Καρτερό πως λειτουργεί, έκανε αυτό. Αμα είναι δυνατόν να το κάνει βασικό εργαλείο, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και να το συντηρεί, ας πούμε, συνεχώς και να μεταφέρει μια σε τελική ανάλυση? Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει το Πασόκ.
0: Έλατε. Μα ένα είναι αυτό και το άλλο είναι και ο καυγάς της Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, το θέμα δεν αφορά κανέναν στην κοινωνία. Πώς να το πω. Δεν ενδιαφέρει, δηλαδή δεν ενδιαφέρει κανέναν στην πραγματικότητα από όλους τους Έλληνες. Μας ενοχλεί όλη αυτή η ιστορία, το λέω έτσι ομά. Δεν με ενδιαφέρει οι καυγάδες τους, με ενδιαφέρει η πολιτική. Δηλαδή σε τελική ανάλυση, τον έβαλε δεν τον έβαλε, το είπε δεν το είπε, το έκανε δεν το έκανε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
0: Και πάντως αυτά δεν είναι πολιτικά επιχειρήματα για να...
1: Είναι μια χαρά τα είναι επιχειρήματα για να ευνοήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και τώρα που λες να ευνοήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έβλεπα ένα βίντεο με τεχνική νοημοσύνη, δηλαδή το είχε φτιάξει κάποιος στο TikTok. Είχε τον Τζίπρα και τον Αδουλάκη να τσακώνονται, αλλά να τσακώνονται σε μια τηλεόραση που έχει μπροστά το Μητσοτάκης και τρώει popcorn και γελάει. Δηλαδή νομίζω μέσα σε 20-30 δευτερόλεπτα αποτύπωσε αυτό ακριβώς που λες τώρα. Τσακωνόταν ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και ο Μητσοτάκης τους παρακολουθούσε και έτρωγε pop.
1: Μα μεγάλα παιδιά είναι, δεν καταλαβαίνουν ποιος ευνοείται από αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλή ανάλυση, ούτε χρειάζεται να έχεις βγάλει το Κολάμπια ή το Χάρβαρντ για να τα δεις αυτά. Είναι αυτονόητο ότι αυτό το πράγμα γίνεται.
0: Και όμως γίνεται, και όμως πέφτουν στην παγίδα. Αυτό, δηλαδή μια συνταγή που έχει ο Μητσοτάκης, πώς σας καταφέρνει και σας ρίχνει?
1: Δεν την έχει ο Μητσοτάκης, την έχουν, στομώσει το μυαλό τους και η σκέψη τους με διάφορες έτσι δευτερεύουσες ενέργειες, αντί να κοιτάνε την ουσία. Μιλάω για όλους, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνουν βασικά πράγματα, εγχειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας, πώς χτίζεται η πολιτική επικοινωνία και την καταφέρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περιεχόμενο για να το πετύχουν και πετυχαίνουν με την επικοινωνιακή του στρατηγική.
0: Κοίταξε τώρα, έχει κάνει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ μία πρόταση για το κυκλοφοριακό, για την Αθήνα. Έτσι, εγώ λέω ότι το κυκλοφοριακό επηρεάζει και το κυκλοφορικό, διότι έκανα σήμερα μία ώρα και ένα τέταρτο να έρθω. Για 12,5 χιλιόμετρα μιλάμε. Που είναι 20 λεπτά να το κάνεις Κυριακή. Λοιπόν, αυτό δεν το έχει σηκώσει. Έκαναν εκεί μια εκδήλωση, μια ημερίδα. Να ορίστε ένα θέμα. Σήκωσέ το. Αυτό είναι θέμα, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Σήκωσέ το, το ιδιωτικό χρέος. Δεν ξέρω τι παθαίνουνε. Νικόλετα, θα μας αφήσεις να μιλήσουμε κι άλλο ή θα μας κόψεις? Γιατί ότι πει τα αφεντικό, τι να κάνουμε εδώ. Νικόλετα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα επιστρέψουμε με τις συνεντεύξεις μας για να δείτε πώς τα fans μπαίνουν παντού και κάνουν και απολύσεις.
1: Και για να δείτε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα από αυτά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Που είναι μέσα σε κοινωνίες
0: μέσα στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom. Just anybody. Help. You know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένας στους 10 ανθρώπους σχηματίζει κάποιο λίθο κατά τη διάρκεια της ζωής του, με τους άνδρες να κρατούν τα σκύπτρα. Η πιθανότητα μάλιστα σχηματισμού νέου λίθου ένα χρόνο μετά το αρχικό επεισόδιο νεφρολιθίασης φτάνει το 10%, ενώ μέσα σε 5 με 7 χρόνια το ποσοστό υποτροπής ανέρχεται στο 50%. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ηρακλή Πούλια, χειρουργό ουρολόγο, τέος διευθυντή ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Κύριε Πούλια, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Κουτσοπούλου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος και ποια από τα όργανα που σχηματίζουν το ουροποιητικό σύστημα, όπως οι νεφροί, οι ουρητήρες, η ουροδόχος κίστη και η ουρήθρα, είναι περισσότερο ευάλωτα στη λιθίαση?
4: Κοιτάξτε, η λιθίαση, στη λιθίαση ενοχοποιούνται καταρχήν η μη λήψη υρών, δηλαδή η στέρηση υρών από τον οργανισμό. Δημιουργεί πρόβλημα λιθίας γιατί συγκεντρώνονται τα άλατα. Το άλλο είναι η υπερκατανάλωση αλατιού. Η υπερκατανάλωση ζωικών, ζωικής τροφής, δηλαδή να τρώτε κρεατικά και πολλές πρωτεΐνες. Εμείς στην χώρα μας, επειδή έχουμε τη ζέστη, έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα ζέστης, υπάρχει εφίδρωση και λόγω της εφίδρωσης υπάρχει υπερσυγκέντρωση αλάτων στο ουροποιητικό και γίνονται πέτρες.
3: Παίζει κάποιο ρόλο, κύριε Πούλια, κυκλονομική προδιάθεση?
4: Παίζει ρόλο, αλλά πολύ λίγο, σε πολύ λίγο.
3: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της λιθίασης του ουροποιητικού? Γνωρίζουμε τον ιδιαίτερα επώδυνο κολικό του νεφρού. Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, κύριε Πούλια?
4: Ναι, το χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο κολικός του νεφρού. Κολικό σημαίνει ότι κάνει πόνο, κολικοειδή, λόγω της διάτασης του συστήματος. Οι πέτρες προκαλούν μικροπονάκια πολλές φορές στη μέση, στη σπονδυλική στήλη. Άλλες φορές μπορεί να κάνουν μικροαιματουρίες και στις ισχυρότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επιλίμωξη και να γίνει πυρετό, εμπύρετο νόσημα, το οποίο είναι σοβαρή λίμωξη πλέον.
3: Ή και πόνος κατά την ούρηση, έτσι δεν είναι?
4: Και δυσουρία, ναι, και πόνος κατά την ούρηση.
3: Mm-hmm. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η πλέον αποτελεσματική θεραπεία της λιθίασης και σε ποιες περιπτώσεις χρήζει λιθοτριψία, κύριε Πούλια.
4: Οι λίθοι, οι οποίοι είναι κάτω από 4 χιλιοστά, συνήθως αποβάλλονται αυτομάτως. Όταν οι λίθοι είναι πάνω από 4 χιλιοστά και έχουν κατέβει στον ουρητήρα και έχουν σφινωθεί στον ουρητήρα, κάνουν απόφραξη και πόνο και κολικό. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει άμεση αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα εάν η λιθίαση παρουσιάζει και πυρετό, είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Συνεπώς το κύριο σύμπτωμα της λιθίασης είναι ο κολικός, ο πόνος. Είτε είναι έντονος, είτε είναι δίθιος, είτε μπορεί να κάνει συχνουρίες και τουψίματα όταν είναι χαμηλά κάτω ο λίθος, επιτακτικότητα στην ούρηση και αιματουρία.
3: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η εξέλιξη, η τεχνολογική εξέλιξη, κύριε Πούλια, στη θεραπεία της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος.
4: Σήμερα μπορώ να πω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που όλοι οι λίθοι του ουροποιητικού συστήματος αντιμετωπίζονται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Υπάρχουν τα ουρκυροσκόπια, τα εύκαμπτα, τα οποία μπορούν να μπουν μέσα από την ουρήθρα στον ουρητήρα και να φτάσουν μέχρι τον νεφρό, μέχρι τους καλλικές. Είναι εύκαμπτα, είναι πολύ μικρά. Και το άλλο επιπλέον είναι ότι τα λέιζερ που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι μεγάλης ισχυός ακρίβειας και μπορούμε να θρηματίσουμε το λίθο και να τον κονιορτοποιήσουμε και να τον αφαιρέσουμε με μία άλλη τεχνική που υπάρχει ειδικός σωλήνας αναρρόφησης της πέτρας, ειδικό θικάρι όπως λέμε, αναρρόφηση της πέτρας. Επομένως έχουμε καλά ουρτυροσκόπια, καλά λέιζερ, έχουμε και το θικάρι που αναρροφάει τις πέτρες.
3: Άρα έχουμε πολλούς...
4: πολλούς τρόπους για να απαλλάξουμε τον ασθενή μας από τη λυθίαση.
3: Και επειδή τα τελευταία χρόνια οι ασθενείς επιζητούν τους πιο ανώδυνους τρόπους, κύριε Πούλια, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα ήθελα να μάθω από αυτές τις μεθόδους που μου είπατε, ποια θεωρείτε πιο ανώδυνη μέθοδος?
4: Η ανώδυνη μέθοδος είναι η ουρητηροσκόπηση, η οποία γίνεται με γενική νάρκωση, γίνεται νοσηλεία, χρειάζεται μια μέρα, μπαίνει το ουρητηροσκόπιο με το εύκαμπτο του ουρητηροσκόπιο με το λέιζερ και μέσα σε μια ώρα έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία. Είναι μια τεχνική, εάν την κατέχει ο ουρολόγος, είναι απλή και εύχρηστη. Αυτό όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο την πέτρα. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τον άνθρωπο που δημιουργεί τις πέτρες. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ότι η λυθίαση υποτροπιάζει, είμαστε υποχρεωμένοι επί υποτροπής να ελέγχουμε, να αναλύουμε το λίθο. Να κάνουμε μεταβολικό έλλειπο στον άρρωστο. Να παίρνουμε ούρα 24 ώρες και να διεξετάζουμε. Διότι μπορεί να υπάρχουν μεταβολές στον οργανισμό τέτοιες που να πρέπει να διορθωθούν.
3: Πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες που μου δίνετε, κύριε Πούλια. Θα σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Να είστε καλά.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεμένα παραμένουν από τις 7 και 4 το πρωί τα απλία στη γραμμή του πρίνου Καβάλας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλα, στο θρακικό πέλαγος πνέουν θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο θα διατίθεται από αύριο στην Αγγλία η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Η επιδότηση θα είναι 35 με 40 λεπτά το λίτρο. Τα 15 με 20 λεπτά θα τα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα 20 λεπτά τα δύο διελιστήρια, η Ελληνική Ενέργεια και η Motor Oil. Η τιμή στην Αγγλία του πετρελαίου θέρμανσης θα ισχύσει έως τα τέλη Οκτωβρίου και θα αναπροσαρμόζεται στη συνέχεια ένα 15ήμερο με βάση την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Η επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο τέλος του μήνα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό και όχι από τα διελιστήρια όπως ισχύει σήμερα. Παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά, 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle. Το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Λίγη ώρα αφού το Λευκό Οίκο την καρατόμησε, ζητώντας την παραίτησή της, αποστάσεις από την ίδια κράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σε ανάρτησή της, η κυρία Guilfoyle κάνει απολογισμό της θητείας της, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η εξέλιξη προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα που θέτουν σειρά ερωτημάτων στην κυβέρνηση. Τραγική κατάληξη είχε, όπως φαίνεται, το πολύαιρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το δραματικό αυτό περιστατικό επιβεβαιώνει με τον πιο σκληρό τρόπο τις καταγγελίες για την επικίνδυνη υποστελέχωση του ΔΔΕ στο νησί και τον παραλογισμό η Θάσος να ανήκει διοικητικά στη Μυτιλίνη με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr για αιτήσεις στο πρόγραμμα που δίνει 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην ακριτική Ελλάδα. Δίνεται 50% προκαταβολή του ποσού στον πολίτη, χωρίς να έχει την υποχρέωση να δείξει ότι έχει αρχίσει κάποια εργασία. Απαιτείται στέγη και παραμονή για τουλάχιστον 5 χρόνια, αλλιώς το ποσό επιστρέφεται. Το πρόγραμμα αφορά 10 νέες περιφερειακές ενότητες και η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις πρώτες 1.000 μετεκαταστάσεις. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 έως τις 3 στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεων και Αριστείδη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 10 εκτός έδρας τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, αν και έχανε στο πρώτο ημίχρονο με 28 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 72-55 της Παρτιζάν μέσα στο Βελιγράδι και παραμένει αίτητος στην Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βορειοανατολική 7 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 8. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια.
1: Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκι.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο από το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιάντας. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιαρής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων Σωτήρη για πράγματα που απασχολούν την κοινωνία, για πράγματα που δεν τα βλέπουμε στα μέσα ενημέρωση και στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, και με ένα τέτοιο πρόβλημα θα ασχοληθούμε τώρα, και συγκεκριμένα με τη Φαμάρ, που είναι συμβατός παραγωγός φαρμάκων και καλλυντικών, δηλαδή παράγει για λογαριασμό τρίτων. Απασχολεί 1.800 εργαζόμενους και λειτουργεί 7 μονάδες. Στην Ελλάδα, στον Αυλώνα, στον Άλυμο και αλλού, αλλά άρχισαν να έχουν, το 1949 ιδρύθηκε έτσι, και τώρα μπαίνουν τα φαντ και απολύουν και κάνουν διάφορα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του επιχειρησιακού συμβουλίου της Φαμάρ, τον κύριο Γιάννη Βαρσαμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Βαρσαμά?
1: Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Φαμάρ? Λοιπόν, στη Φαμάρ έχουμε απολύσεις. Έχουμε απολύσεις το τελευταίο μήνα, ειδικά από τις αρχές Σεπτέμβρη που ξεκινήσαμε και ξαναμπήκαμε μετά τις αυγές του καλοκαιριού. Έχουν απολυθεί τουλάχιστον 25 συνάδελφοι.
0: Και από ό,τι μαθαίνουμε και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και με προβλήματα υγείας, έτσι.
1: Πλειοψηφία, η απόλυτη πλειοψηφία είναι άνθρωποι μετά τα 55. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλανε 1 και 2 χρόνια να βγουν στη σύνταξη. Άνθρωποι που δουλεύανε 20, 25 και 30 χρόνια στην εταιρεία, με γνωστά προβλήματα υγείας στην εταιρεία, με κανένα κοινωνικό κριτήριο δηλαδή.
0: Πώς φτάσαμε εκεί, κύριε Βαρσάμα?
1: Πώς φτάσαμε εκεί? Απότομα, βασικά. Εντελώς απότομα, γιατί καταρχάς να πούμε γενικά κάποια πράγματα για τη Φαμάρ. Η Φαμάρ είχε ξεκινήσει από το Μαρινόπουλο.
0: Το 49.
1: Το 49. Ξεκίνησε σαν μικρό φαρμακείο, σαν μικρή φαρμακοβιομηχανία. Μετά προχώρησε, έγινε ένας κολοσσός, έγινε ένας όμιλος. Είχε εργοστάσια σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία και Καναδά. Ναι. Οι Μαρινοπουλέοι κάποια στιγμή πήραν κάποια δάνεια από όλες τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και τα πήραν και φύγανε με κάποιο τρόπο, και η εταιρεία πέρασε στις τράπεζες.
0: Τα πήραν και έφυγαν, να το κρατήσουμε αυτό.
2: Έτσι έγινε, ναι, τότε. Ήταν...
1: Έτσι έγινε τότε. Είναι μια ιστορία που έγινε περίπου στο 2013-2014. Ναι. Και μετά περάσανε στις τράπεζες. Οι τράπεζες πούλησαν, το βγάλανε στο σπίτι την εταιρεία, και κάποια στιγμή γύρω στο 2014-2015 πουλήθηκε ο μισός τομέας, ο βόρειος τομέας όπως λέγανε, η Γαλλία, η Ολλανδία και ο Καναδάς, πουλήθηκαν σε μια φαρμακοβιομηχανία, στην Delpharm, και ο υπόλοιπος τομέας, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, πουλήθηκαν σε Fund. Αυτό ξεκίνησε γύρω στο 2015-2016. Από τότε πουλιόμαστε συνεχώς σε φαντ. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει 3 με 4 φαντ. Ναι. Ναι. Το τελευταίο φαντ είναι η Mid Europa, η οποία μας πήρε εδώ και 2 χρόνια από την New York ECM. Ναι. Με ένα πενταετές πλάνο, υποτίθεται, όπως όλα τα φαντ έχουν περίπου εκεί. Σου δηλώνουν ότι είναι ένα πενταετές πλάνο, μια πενταετές πλάνο ανάπτυξης και μεταπόλησης.
0: Για να δώσει ρίχνωση, ακούμε, απολύσεις ακούμε, ποια είναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πλάνο. Το πλάνο δεν τους βγαίνει αυτή τη στιγμή. Κάνανε μια εξαγορά ενός εργοστασίου στη Γερμανία, το οποίο θα φτιάχνει φάρμακα στήρου προϊόντος και ξύρου προϊόντος, το οποίο κανονικά η πρόβλεψη αρχική ήταν να γίνει στην Ελλάδα. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα, είχαν βγει σχέδια με το project να γίνει στην περιοχή του Αυλώνα. Δεν έγινε, που αγοράστηκε ένα καινούργιο εργοστάσιο στη Γερμανία. Δεν βγαίνει ακόμα αυτό το εργοστάσιο, δεν παράγει ακόμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν προβλήματα για αυτούς κερδοφορίας. Δηλαδή, τι να κρατήσουμε? Να κρατήσουμε ότι η Φαμάρ είναι μια βιώσιμη εταιρεία. ότι η Famar έχει κέρδη. Έτσι, δεν είναι μια εταιρεία που έχει πρόβλημα επιβίωσης, έχει κέρδη. Απλά δεν έχει τα κέρδη που περιμένουμε. Και με πρόφαση ότι έχουν λιγότερα κέρδη από πέρσι, αρχίσαν τις απολύσεις. Αυτό είναι γενικά το πλαίσιο. Δηλαδή δεν τους φτάνουν τα κέρδη. Δεν είναι τα κέρδη που φτάνουν για αυτούς που περιμένουν και ξεκινάνε με μείωση προσωπικού. Και μάλιστα με προσωπικό το οποίο είναι πολλά χρόνια στη Φαμά. Δεν θεωρείται υψηλό μισθό προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτούς τους εργαζόμενους που να αμείβονται με πάνω από 1.100-1.200 ευρώ μεικτά. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια τιμή εργαζόμενοι. Απλά είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν κάποια χρόνια και είχαν κάποιες τριετίες, κάποια πράγματα που είναι παραπάνω από έναν εργαζόμενο που θα προσληφθεί για πρώτη φορά.
2: Και το σχέδιο απολύσεων για πόσους...
1: Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο απολύσεων. Γι' αυτό πλέον έχουμε βγει, γιατί έχουμε κάνει συναντήσεις με τη διοίκηση. Δεν μας αναφέρουν για κάποιο σχέδιο απολύσεων. Δεν μας αναφέρουν για μέχρι πόσες απολύσεις μιλάμε, πού θα σταματήσουν. Μας λένε μόνο ότι έχουν εντολές από τη... Δηλαδή η διοίκηση της Ελλάδας μας λέει ότι έχει εντολές από τους μετόχους να προχωρήσουν σε μείωση προσωπικού. Δεν μας αναφέρουν για πόσους ανθρώπους μιλάμε, δεν μας αναφέρουν για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε. Οι απολύσεις γίνονται σταδιακά, έτσι ώστε και ο κόσμος να βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, σε ένα φόβο. Δηλαδή οι απολύσεις γίνονται 2 φορές την εβδομάδα, δεν γίνονται μαζικά, χωρίς να υπάρχει γνώση, χωρίς να υπάρχει προειδοποίηση.
0: Και με ποιο κριτήριο, δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι σε μια θέση κλειδί, ξέρω εγώ πώς να το πω, με ποιο κριτήριο, με λαχνό, απολύουμε 2 αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι, λαχνό. Μπορεί να το πείτε και έτσι. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους προέρχονταν από ένα τμήμα το οποίο είχε κλείσει στο παρελθόν και είχαμε σαν σωματείο κάνει αγώνα για να μην διώχνουν οι εργαζόμενοι ένα τμήμα επικόλυσης. Ήταν αυτό που αντικατέστησε το εφόσιμο, δηλαδή, που στην αγορά με το μπαρκό, το σημερινό. Δεν ξέρω αν είναι εκδικητικές οι απολύσεις πάνω σε αυτό το τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι η επιλογή ανθρώπων οι οποίοι ήταν μέλη του σωματείου και ακολούθησαν τις τάσεις που είχαμε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιατί ως επιτοπλίσεων τα παιδιά που έχουν απολυθεί ήταν μέλη του σωματείου, είχαν πάρει μέρος στις κινητοποίησεις που είχαμε κάνει για επιστησιακή σύμβαση και αύξηση μισθών. Δεν αναφέρουν κάτι τέτοιο, αναφέρουν μόνο ότι είναι απολύσεις λόγω πτώση όγκου εργασιών και λόγω πτώση κερδών.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας, αφού είχε περάσει αυτές τις περιπέτειες με χαμένα κεφάλαια, με εικονική πραγματική πτώχευση, δεν ξέρω τι ακριβώς πώς είχε χαρακτηριστεί, προέβλεπε ενίσχυση με νέα κεφάλαια, η εταιρεία μπήκε ή οι επιχειρηματίες αυτοί, οι τράπεζες και οι λοιποί ποιοι απέκτησαν τον έλεγχο, μήπως μπήκανε και σε προγράμματα του Ταμείου Ανάπτυξης για παράδειγμα ή δεν ξέρω...
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα προβλήματα που υπήρχαν στη ΦΑΜΑΡ την εποχή ακριβώς που την πήραν οι τράπεζες έχουν πλέον λυθεί. Δηλαδή ήμασταν για το διάστημα 23-24 και 25 σε ένα περίοδο ανάπτυξης, σε περίοδο κερδών, χωρίς προβλήματα, χωρίς δανειακά προβλήματα τουλάχιστον, έτσι μας παρουσιάζανε σε όλα τα συμβούλια που είχαμε πάρει μέρος. Ήμασταν σε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το καινούριο fund ήρθε για να χρηματοδοτήσει τα project τα καινούργια με καινούργιους πελάτες, με το εργοστάσιο το καινούριο. Αυτά δεν ήμασταν σε προβλήματα, δηλαδή δεν είχαμε προβλήματα. Τώρα φυσιολογικά όπως κάθε μεγάλη εταιρεία παίρνει και δάνεια από τα Ταμείο Ανάκαμψης, από Ευρωπαϊκά Κονδύλια, για όλα αυτά. Στο Ταμείο Ανάκαμψης νομίζω έχει πάρει και δάνεια για να τα χρησιμοποιήσει και για το χτιριακή εγκατάσταση του ομίλου του Αλίμου, από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν ήταν όμως, δεν έχει αυτή τη στιγμή μέχρι το τελευταίο συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχαμε πάρει μέρος το 25, δεν μας ανάφεραν ότι υπάρχουν δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
2: Δεν το σας το βάλα το θέμα γι' αυτό. Το θέμα είναι σημαντικό από την άποψη ότι όταν μια εταιρεία μπαίνει σε αυτή τη λογική και υποτίθεται η παρέμβαση, γιατί το κράτος αποφασίζει να δώσει χρήματα για να την αναπτύξει και να υπάρξει, έχει και, για να υπάρξει και για να συνεχίσει την παρουσία της. Έχει σημασία εάν το πλάνο και η πορεία της εταιρείας υπόκειται και στον έλεγχο για να τηρηθούν κάποια πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν παραβλέπουμε, γι' αυτό σας το έβαλα, και πάμε σε απολύσεις για να συρρυκνώσουμε μια εταιρεία που πήραμε χρήματα κρατικά στην πραγματικότητα για να την αναπτύξουμε και να υπάρχει, εδώ είναι, πάει σε άλλα επίπεδα, έτσι, η κουβέντα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ξέρω τι ακριβώς εννοείτε. Απλά ο αριθμός αυτή τη στιγμή, όγκος των εργαζομένων που έχουν απολυθεί, δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία να βγουν ανοιχτά να πούνε ότι είμαστε σε κατάσταση αναδιάρθρωσης, ξέρω εγώ, γιατί οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι κοντά στους 1.500, οπότε τα άτομα που έχουν απολυθεί βρίσκονται σε κάτω από το ποσοστό ενός τύπου αναδιάρθρωσης. Μπορούν να το πούνε, το λένε ότι είναι ένα διευθυντικό δικαίωμα, θέλουμε να αλλάξουμε το αριθμό των εργαζομένων. Δεν βρίσκονται να υπόκειται σε κάτι τέτοιο, γιατί το έχουμε κοιτάξει αυτό, είναι πολύ πιο χαμηλά το ποσοστό. Δεν βγαίνουν επίσημα να πούνε κάτι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να αποχωρήσουμε μαζικά σε...
2: Εσάς όμως αυτό σας ανησυχεί, φαντάζομαι, έτσι, το γεγονός...
1: Αυτό μας ανησυχεί, το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση, το γεγονός ότι...
2: Απολύονται ήδη.
1: Γίνονται χωρίς λόγο, δηλαδή μπαίνουν μέσα στο γραφείο προσωπικού και τους λένε απλά ότι σε απολύουμε. Καταγγελία σύμβασης. Μα γιατί? Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά, δεν έχει υπάρξει κάτι που έχει να κάνει με την παραγωγικότητα, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Είναι το μόνο πράγμα που λέει το HR είναι καταγγελία σύμβασης. Τελεία. Οπότε η ανεπίσημη εκδοχή που έχουν δοθεί σε εμάς είναι ότι υπάρχει πτώση όγκου και πτώση κερδών. Και αναγκαζόμαστε να περάσουμε σε ένα, για να μειώσουμε λίγο το κόστος εργασίας, φαντάζομαι το κόστος εργασίας και τα κόστη γενικά, προχωράμε σε πάγωμα προσλήψεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάγωμα προσλήψεων ενός αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος, γιατί είναι και για να καταλάβετε. Πέρα από τις απολύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, στη ΦΑΜΑΛ δεν έχουν αντικατασταθεί όποιοι εργαζόμενοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, όποιοι εργαζόμενοι έχουν βγει, έχουν παραιτηθεί, έχουν φύγει και οθελώς. Δεν αντικαθιστούνται αυτή τη στιγμή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει ήδη μείωση προσωπικού στη ΦΑΜΑΛ από αυτό το λόγο και προχωράνε σε επιπλέον μείωση προσωπικού μέσω απολύσεων.
2: Εμένα αυτό μου λέει, με όση και αγνώση έχω, ότι αποδυνάμωση λέγεται αυτό. Άρα απαξίωση, απαξίωση σταδιακή που κάτι άλλο έχουν.
1: Αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας. Δηλαδή εκεί που βρισκόταν, είχαν περάσει τα προβλήματα που είχαν του παρελθόντος και βρισκόμασταν σε μια αναπτυξιακή πορεία, υπάρχει μια αποδυνάμωση. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι ακόμα δεν έχει αποδώσει το καινούργιο εργοστάσιο που έχουν αγοράσει ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως η Ελλάδα, τα εργοστάσια στην Ελλάδα που είναι 4 παραγωγικά εργοστάσια και ένα κέντρο διανομής, από ό,τι ξέρω είναι πολύ κερδοφόρα, είναι κερδοφόρα, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ουσιαστικά ο όμιλος στηρίζεται στα εργοστάσια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
2: Θα κάνετε κάποιες κινητοποιήσεις γι' αυτό,
1: Είχαμε προχωρήσει σε στάση εργασίας. Έχουμε προχωρήσει την τελευταία εβδομάδα, ολοκληρωθήκαν οι γενικές συνελεύσεις σε όλα τα εργοστάσια. Με απόφαση έχουμε προχωρήσει σε 6 προσφυγές στην επιθεώρηση εργασίας μαζί με το Σωματείο 7 για συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Υπάρχουν 6 εργαζόμενοι ήδη που έχουν προσφύγει μέσω του δικηγόρου του Σωματείου μας στην επιθεώρηση εργασίας για να κρυφθούν οι απολύσεις καταχρηστικές με βάση τους λόγους που έχει εμφανίσει ο δικηγόρος. Αυτή η εκδίκαση γίνεται στις 26 Οκτωβρίου. Υπάρχει και ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή που θα γίνει σε μία μέρα, δηλαδή την Πέμπτη. Μήπως εκεί πάρουμε κάποιες απαντήσεις και προχωράμε, βλέπουμε. Βλέπουμε. Οι γενικές συνελεύσεις που υπήρχαν στα εργοστάσια βρήκαν έναν κόσμο ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή φοβισμένος, δηλαδή... Υπήρχε και ένας σκοπός έμεσος της ΦΑΜΑΡ να προχωρήσει σε μια δρομοκρατία έμεση στον κόσμο γιατί υπήρχαν και κινητοποιήσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Οπότε προχωράμε, βλέπουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Βαρσαμά, θα το παρακολουθούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαστε στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε νεότερο συμβεί θα σας ενημερώσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Περιμένουμε και εμείς και ελπίζουμε τα καλύτερα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Συμβουλίου της ΦΑΜΑΡ, Γιάννης Βαρσαμάς. Αυτά συμβαίνουν. Απολύουν, κάνουν, ράνουν και όλα αυτά. Και όπως λέει και ο Παναγιώτης, άραγε η Ελεονόρα τι έχει να πει για αυτά που πιέζονται τα αφεντικά από τις...
2: ναι τώρα, βέβαια. Εκβιάζονται οι εργοδότες με αυτό το πράγμα που κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι δυνατόν αφού το κάνουν για το καλό της εταιρείας απολύουν και κάνουν κινητοποιήσεις, εκβιάζονται οι εργοδότες, επιτρέπεται τώρα σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλλον αυτό, όπως γράφει και η Κατερίνα, μάλλον αυτό εννοούσε η κυρία Μελέτη όταν έλεγε για τα ότι εκβιάζονται τα αφεντικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε.
3: Το κόκκινο.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
6: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
7: Κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
11: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις

0: νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Καβάλα News.
7: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Συνταξιούχων. Λες και δεν έχει κίνηση η Αθήνα χωρίς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, Σωτήρη, είναι και όλη αυτή η ιστορία που στα ψηλά ή όχι, αλλά υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τα 15χρονα, με το ίντερνετ, που θέλει η κυβέρνηση να βάλει κάποιους κόφτες και τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Να συζητήσουμε το θέμα με το Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Λοιπόν, όλο αυτό τώρα με το ίντερνετ, με τα παιδιά, με τους κόφτες που θέλει να βάλει η ελληνική κυβέρνηση, που συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επακριβώς τι είναι αυτό? Έχετε εικόνα τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση?
10: Εγώ θα σας πω και θα πάω κατευθείαν στο ζουμί, ότι αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση τώρα, το οποίο το εξήγηλε και το καθυστέρησε και τώρα είναι...
9: Νομίζω το πάει για την άλλη Πέμπτη, όχι αύριο, την άλλη Πέμπτη.
10: Ναι, το οποίο θα έχει εφαρμογή 1η-1η του 27.
9: Ναι.
10: Αυτό λοιπόν, βάσει των δικών μου εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης, θα αγγίξει και θα έχει αποτέλεσμα στο 10% του ανήλικου πληθυσμού της χώρας.
9: Όχι γενικώς. Γιατί το λέτε αυτό? Πώς το...
10: Γιατί ο τρόπος εφαρμογής με το Kid Wallet, το οποίο δεν γίνεται απευθείας υποχρεωτικό, έχει σημεία που δεν έχουν διευκρινιστεί, όπως είναι το εντός εισαγωγικών φακέλωμα του παιδιού, γιατί θα γίνει καταγραφή του ανήλικου πληθυσμού της χώρας για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.
9: Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι σημαντικό τώρα.
11: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Σωστό είναι. Για πρέπει να ξέρει αν είναι 15.
9: Αν είναι 15.
11: Βέβαια, πριν 15 και κάτω θα τους φακελώνει, προφανέστατα.
10: Ναι. Το οποίο γιατί μας προβληματίζει? Γιατί το νομοσχέδιο λέει και φαίνεται ότι πετάει τον μπαλάκι στις πλατφόρμες. Από τις πλατφόρμες λοιπόν εξαιρεί το Snapchat, αναφέρει μόνο Instagram, Facebook. Είναι, υποτίθεται, για το κινητό και αφήνει απ' έξω το web. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να μπει από browser μπορεί να μπει.
9: Ναι.
10: Από app δεν μπορεί να μπει. Και αυτό, προϋπόθεση για να λειτουργήσει, είναι να υποχρεώσει τους γονείς να το εγκαταστήσουν το Kids Wallet στα κινητά. Δηλαδή ο γονιός, ο οποίος τσακώνεται για να φάει το παιδί, τσακώνεται για να κοιμηθεί το παιδί, τσακώνεται για να διαβάσει το παιδί, τσακώνεται για να πάει στη δραστηριότητα το παιδί, τσακώνεται για να πάει στο σχολείο το παιδί, ο ίδιος γονιός λοιπόν θα πρέπει να τσακωθεί με το παιδί για το Kids Wallet.

0: ισχυροποίησε λίγο τη θέση του γονιού. Την ισχυροποίησε, δηλαδή ήδη αρκετοί γονείς που δεν είχαν τη δύναμη να πούνε στο παιδί μία ώρα τη μέρα, ειδικά για παιδιά του δημοτικού. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι φορείς που ασχολούνται με παιδιά και ίντερνετ. Αυτό που επιτρέπουμε στο δημοτικό είναι μία ώρα τη μέρα όλες οι οθόνες. Όχι μία ώρα τη μέρα κινητό, μία ώρα τη μέρα παιχνιδομηχανή, μία ώρα τη μέρα τηλεόραση, μία ώρα τη μέρα τάμπλετ. Επίσης, επειδή έχει γίνει τόσο κοινός τόπος η χρήση των συσκευών, οι γονείς είναι εξουθενωμένοι όταν έρχεται η ώρα να εφαρμόσουν την απαγόρευση και δεν βλέπουν ότι αν το αφήσεις το παιδί χωρίς κινητό, θα φας μια γκρίνια του 30 λεπτού και μετά το παιδί θα βρει κάτι άλλο να ασχοληθεί. Δηλαδή έχουμε ποινικοποιήσει ως γονείς την απογοήτευση, τη βαρεμάρα και δεν αφήνουμε το παιδί να απελευθερώσει τη δημιουργικότητά του. Έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος να προσπαθήσει να ρυθμίσει αυτή τη σχέση. Εάν με ρωτάτε, έπρεπε να γίνεται αγωγή social στο σχολείο και αγωγή τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο, να υπάρχει μάθημα. Θυμάστε ότι φτάσαμε στο 2004 για να μπει το μάθημα της πληροφορικής και στα δημοτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα πότε σκοπεύουμε να βάλουμε τη τεχνητή νοημοσύνη στο σχολείο, σαν μάθημα? Το 2035, τα και τα ρομπότ.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βασιλάκο, έτσι
0: ναι,
1: πρακτικά.
0: Να πω κάτι, γιατί να σας πω μια κουβεντούλα και μετά να με ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Με ακούτε λίγο αγανακτισμένο, γιατί εγώ στη δουλειά μου βλέπω πάρα πολλά παιδιά. Αυτό που βλέπω λοιπόν και έχει γίνει σαν μόδα, είναι η σχολική άρνηση. Δηλαδή το παιδί λέει δεν πάω σχολείο. Ψάχνονται λοιπόν το παιδί αν έχει ψυχικό νόσημα, τι έχει, τι κάνει, αν έχει κατάθλιψη, δεν ξέρω εγώ τι. Και δεν σκέφτεται κανένας ότι πάμε να φέρουμε το παιδί στα μέτρα του σχολείου, αντί να φέρουμε το σχολείο στα μέτρα του παιδιού. Το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, και σας το λέω και λίγο χοντρά, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα που δεν έχει συντονιστεί το σχολείο με το 2026, είναι στο 1986. Για μένα αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν θεωρώ συντονισμό τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις εκδρομές, ενθήμερες, τριήμερες ή τα φρουφρού και τα πράγματα βιτρίνας. Εγώ θεωρώ συντονισμό να έρθει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και να συντονιστεί με τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία γενικά και να σταματήσουμε να μαθαίνουμε περί τα πράγματα στο παιδί. Δηλαδή, να σας πω και τον πόνο μου. Η κόρη μου ξεκινάει και διαβάζει για Πανελλήνιες. Η κόρη μου λοιπόν, 2026, 16 ετών, διαβάζει ξανά την Ελληνική Επανάσταση και τον Ελληνικό Διαφωτισμό που δώσαμε όλοι μας. Πόσο θα πάει ρε παιδιά αυτό το πράγμα πια, να εμπεδώσουμε πια το Διαφωτισμό και την Ελληνική Επανάσταση, η οποία, αν δείτε και το βιβλίο, δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά ο Θεός στη ψυχή τους, αυτά που υπάρχουν μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν εμείς είμαστε ένα κράτος που μετά το 1821 βάσισε όλη του την εκπαίδευση, επειδή είχαμε τον Όθωνα, στα γερμανικά πρότυπα, και ακόμα εμείς βασιζόμαστε στο γερμανικό τρόπο θεωρίας, απαγαλίας, εξέτασης και διδασκαλίας, δεν υπάρχουν άλλες χώρες στον κόσμο που να πήγαν καλά στην εκπαίδευση. Ακόμα και η αγγλοσαξονική, δεν λέω για τη σουηδική και τη γαλλική, ακόμα και η αγγλοσαξονική και η αμερικάνικη, είναι καλύτερο μοντέλο εκπαίδευση από αυτό που ζούμε. Για να μην ανοίξω το στόμα μου για την κατάργηση των πανελληνίων που από μία εξέταση γίνανε τρεις πανελλήνιες. Και αυτό θεωρείται επιτυχία. Και σας μιλάω και ως γλωσσολόγος, γιατί εγώ γλωσσολογία σπούδασα. Τυπικά δηλαδή, έπρεπε και εγώ να μπω, που δεν υπήρχε καν τότε επιτηρίδα, σε εμάς καταργήθηκε, να περιμένω μία επιτηρίδα, να διοριστώ και να διοριστώ να διδάσκω τι. Οπότε όταν ο γονιός στο σπίτι έχει τον παραλογισμό του σχολείου από τη μία και την ευκολία του κινητού από την άλλη, καταφεύγει στο κινητό. Έρχεται λοιπόν τώρα το κράτος να κάνει ένα νόμο ρύθμισης, ο οποίος θα καταργηθεί από άλλους δύο φορείς. Ο νόμος αυτός που συζητείτε σήμερα και θα ψηφιστεί αύριο, καταργείται στην πράξη από το EU Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 20 μήνες. Και όπως ξέρετε, το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό δίκαιο. Έχουμε εκχωρήσει το δίκαιο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 20 μήνες θα καταργήσει την νομοθεσία που θα ψηφιστεί αύριο για την πρόσβαση στα κινητά κάτω των 15. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα καταργήσει αυτή την κίνηση της κυβέρνησης είναι οι πλατφόρμες, οι οποίες επειδή φάγανε ένα πρόστιμο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Google και το Facebook και το Instagram, αυτοί λοιπόν με 2 δισεκατομμύρια πρόστιμο έχουν πιεστεί να αναγνωρίζουν τα ανήλικα, κάτω των 18 μιλάμε, κάτω των 13 και 15, έχουν εργαλεία τα οποία θα θέσουν σε ισχύ τους επόμενους μήνες. Εγώ υπολογίζω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει ότι σε 3 με 6 μήνες το TikTok, το Facebook, το Instagram και το Snapchat θα έχουν τρόπο να πετάνε το ανήλικο έξω από την πλατφόρμα και να έχουν σωστή ημερομηνία γέννησης. Και θα σας πω από προσωπική εμπειρία ότι όταν χρησιμοποιεί το ανήλικο το Instagram, εννοείται ότι το Instagram βλέπει από την κάμερα χωρίς τη συνένεση του ανηλίκου ακόμα και την όψη του, και έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να μπορέσει να του κόψει την πρόσβαση. Και επειδή λοιπόν έκανε αγώνα ένα κοριτσάκι στην Καλιφόρνια και τους πήγε στο δικαστήριο στην έδρα τους και σηκώθηκε ο πολύς κύριος Ζούκερμπεργκ με γυαλάκι Ray-Ban που το βάλανε στην κολότσεπη στην Αμερική. Την κολότσεπη με το που πήγε να μπει στο δικαστήριο, του είπανε μεγάλε, αυτά έξω από εδώ. Όχι σαν την Ελλάδα που εδώ περνάνε όλα και θεωρούμε τα πάντα δυνατά λογικά. Έχουμε εξουθενωθεί από αυτά που ζούμε. Δηλαδή πια έχουμε μια ιτοπάθεια ως λαός. Ανεξήγητη αν θέλετε.
1: Κύριε Βασιλάκο, για να δούμε λίγο, επειδή αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, θέλουμε λίγο πρακτικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει ότι από την ηλικία του 0 μέχρι το 15 ετών επιστημονικά
0: 14 εννοώ. Θα σας πω εγώ.
1: Εγώ βάζω και το 15, δεν έχει σημασία.
0: Μην το βάζετε γιατί η εφαρμογή του νόμου μας πάει ένα χρόνο πίσω.
1: Ωραία.
0: Οπότε 0 έως 14.
1: 0 έως 14 δημιουργεί, αλλού είναι το πρόβλημα, δεν είναι, πριν φτάσουμε στο πρακτικό, δημιουργεί και κάνει κακό στους νέους, το έχει αποφασίσει, δηλαδή επιστημονικά η παγκόσμια εκπαιδευτική, κοινωνιολογική, δεν ξέρω πώς να την πω, ότι πρέπει να αποκλείσουμε από όλα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι ότι σε άλλες χώρες που εφαρμόζεται όπως εφαρμόζεται, έχει αποτελέσματα αυτή η ιστορία, έχει δηλαδή πετύχει, μπορούν να αποκλείσουν τους ανθρώπους.
0: Απαντάω με τη σειρά. Πρώτον, Generation Z που τη βλέπετε γύρω σας ως νέους εργαζόμενους τώρα που μιλάμε, είναι μια γενιά που δεν μπορεί να μιλήσει λόγω κινητού. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Έχει μια απάθεια ακόμα και στην έκφραση. Η χρήση του κινητού στις μικρές ηλικίες έχει οδηγήσει σε όλα αυτά που λέγονται ψυχικές διαταραχές, αν θέλετε τη γνώμη μου, πολλές φορές χωρίς να είναι. Σου έρχεται λοιπόν μια μάνα και σου λέει το παιδί έχει κατάθλιψη, κύριε Βασιλάκο. Και το παιδί κοιμάται 8 ώρες το βράδυ, μπαίνει στο αυτοκίνητο για να πάει στο σχολείο, κάθεται 8 ώρες στο σχολείο, γυρίζει στο σπίτι, τρώει και μετά κάθεται σε ένα καναπέ με κινητό. Αυτό το κινητό οδηγεί σε μυϊκή ατονία και ατροφία, ένα παιδί το οποίο δεν κινείται και δείχνει συμπτώματα κατάθλιψης χωρίς να έχει κατάθλιψη. Γιατί πίσω αυτό βρίσκεται το μειωμένο οξυγόνο που παίρνει, γιατί είναι ή μπρούμητα ή ανάσκελα σε ένα καναπέ να κοιτάει το κινητό.
1: Ωραία.
0: Είναι αδυναμία των γονιών να μαζέψουν το κινητό? Είναι. Μπορούν. Τους βοηθάει αυτό που κάνει το κράτος τώρα? Τους βοηθάει. Κρούει τον κόρο του κινδύνου. Και μου λέτε μετά, με ρωτάτε, ποιες χώρες το εφάρμοσαν. Με 40% επιτυχία το εφάρμοσε πολύ αυστηρά και πέτυχε μόνο 40% η Αυστραλία.
1: Μόνος
0: ο τρόπος που το εφαρμόζουμε δεν είναι αυστηρός. Ναι, δηλαδή να σας πω κάτι. Σε πρώτη φάση μπαίνει το νομοσχέδιο. Μπορεί σε άλλο νομοσχέδιο, όπως συνηθίζεται στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, να μπει μια παράμετρος που να βάζει το πρόστιμο. Δηλαδή, όταν το κράτος αυτό έχει βάλει πρόστιμο για ανεμβολίαστο, τσιπωμένο, απολύσα ζώο σε αστικό ιστό, δηλαδή εγώ τη γάτα μου, αν δεν την εμβολιάσω με αντιλυσικό, η γάτα μου ζει μέσα στο σπίτι, μέσα στην πόλη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν την εμβολιάσω με αντιλυσικό, μου έρχεται πρόστιμο από την ΑΔΕ. Μπορεί λοιπόν αύριο το πρωί, μετά την ψήφιση του νομοθεσίου, να πει η κυβέρνηση ότι όποιος γονιός έχει παιδί κάτω των 18 και δεν του έχει βάλει kids wallet, 200 ευρώ πρόστιμο. Εγώ κάτι τέτοιο περιμένω. Δηλαδή περιμένω το τιμωρητικό κράτος που ζούμε από τότε που γεννήθηκα, το 1974, με ένα μικρό διάλειμμα που θυμάμαι, γύρω στο 2006 με 2009. Αυτό λοιπόν το τιμωρητικό κράτος θα έρθει να βάλει ένα πρόστιμο και θα υποχρεώσει τους γονείς κατά πάσα πιθανότητα να εγκαταστήσουν το kid wallet και θα πει για τον καλό των παιδιών. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα μαζευτεί το ζήτημα. Αλλιώς, λέω αυτό και κλείνω, θα έπρεπε να φωνάξουν οι εκπαιδευτικοί όλα τα παιδάκια με τα κινητά τους στο σχολείο και να τους ζητήσουν να εγκαταστήσουν την wallet με ευθύνη της Υπουργείου Παιδείας. Το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βασιλάκο.
0: Εγώ σας σήμερα.
2: Καλημέρα. Ήταν ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Διαδικτύου Νικός Βασιλάκος. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο Γιώργος Μητσικώστας, Μίτσι στο κόκκινο. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Δαρζάνου και Γιάννα Παπαδάκου. Αύριο πάλι εμείς, λίγο μετά τις 10, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: Καλή σας μέρα. Μίτσι στο κόκκινο. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 παρά 10 με 12. Αμέσως μετά την εκπομπή του Σωτήρη Καψόχα και του Γιώργου Βούλγαρη. Εδώ στο κόκκινο, 105,5. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σπίτι των Δυτικών Προαστίων στα πλαίσια της επικοινωνιακής τάχαμ-τάχαμ πολιτικής, ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτσι κοντά στο λαό. Ότι του λένε εκεί ο Βλασάρης, ο Παναγιώτου, ο Γκρινς, πώς λέγεται, Γκρίνμπερκ αυτός και η κυρία Κάπη. Πήρε λοιπόν τις κάμερες και πήγε σε ένα σπίτι. Ας παρακολουθήσουμε τι έγινε πριν από λίγο σε ένα σπίτι κάπου εκεί στα Δυτικά Προαστία. Γεια σας, γεια σας. Ήρθα. Μη σηκώνεστε. Είμαι ένας από εσάς. Κάμερα, έτσι πιάνει το τσουλούφι. Το γουρλωμένο μάτι. Λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος που έτυχε να έχει 5 σπίτια στο Παρίσι. Εγώ είμαι αυτός, εμουά. 10 στη Τζιά και ένα τετράγωνο στα Χανιά. Αλλά στην καρδιά είμαι πάντα Περισσαγιώτης. Εγάλεο City. Ναι, παππού.
4: Ποιος είναι αυτός, ήρθε, δεν είχε κατάσχεση.
3: Όχι, παππούλη, ήρθα στο πλαίσιο της πολιτικής κοντά στον πολίτη. Βλέπω εδώ τον οικογενειακό σας, 4 άτομα βλέπω, 2 ανήλικα τέκνα, ένας συνταξιούχος και ένας μισθός των 700 ευρώ. Πώς θα βγάζετε πέρα, για να ρωτήσω τον πατέρα.
4: Πρόεδρε, δεν βγαίνει ο μοίρας. Το σούπερ μάρκετ θέλει νευρό, το ρεύμα σηκώθηκε, για πετρέλαιο θα κάψουμε τα έμπουλα της πεθεράς μου.
3: Πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή, με 700 ευρώ δεν ζείτε. Απίστευτο. Εγώ νομίζω ότι με 700 ευρώ αγοράζει το Περισσέρι ολόκληρο και σου μένουν ρέστα. Πέφτω από τα σύννεφα. Κάνω ελεύθερη πτώση. Ανοίγω αλεξίπτωτο και ξαναπέφτω. Ναι, μητέρα.
4: Πρόεδρε, τα παιδιά δεν έχουν να φάνε. Τρώνε τις γόμες στο σχολείο.
3: Μα γι' αυτό είμαι εγώ. Σας φέρνω τη λύση. Εξαγγέλλω σήμερα, δώσε έκο. Εξαγγέλλω σήμερα το bread pass, το cramp pass και το air pass. Με το AirPass αναπνέεται καθαρό αέρα Δυτικών Προαστίων δωρεάν για 3 μήνες. Επίσης, μέχρι το 2045 θα έχετε δωρεάν WiFi στην αυλή, δωρεάν οδοντογλυφίδες και ένα DJ για τα πάρτι. That's life. Έτσι είναι η ζωή. Λίγο pass, λίγο ψίχουλο και πολλή επικοινωνία. Μισό λεπτό. Ναι. Μαρέβα μου.
5: Έλα, έλα, κούλη, που είσαι. Ακόμα καθαρίζει τη λαϊκή στο Περιστέρι. Καλέ, έκλεισα σαλέ στον Ταμπό για το Σαββατοκύριακο. Μόνο 5.000 ευρώ τη βραδιά. Wow, είναι ευκαιρία. Είχε έκπτωση επειδή το τζάκι και η σπάνιο έλατο. Θα πάρουμε και ελικόπτερο για σκιέ.
6: Μαρέβα μου, είμαι εδώ στι κάμερε. Του στάζω, πα. Μη φωνάζει τα 5.000. Πες ότι είναι 5.000 δραχμέ. Τέλο πάντων, κλείσε. Θα φέρω μαζί αέρα Περιστερίου για το τζάκι. Λοιπόν, όπω σα έλεγα, η κυβέρνηση είναι δίπλα σα. That's life. Αν δεν έχετε ψωμί. Φάτε πας. Μάλιστα, και πάμε τώρα στη μάχη των αρχηγών του Πασόκ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Αυγουλάκη, και να δούμε ποιος κάνει τον ειρηνοποιό εκεί.
7: Άκου να σου πω, Αλέξη, μη μου κάνεις εμένα τον αριστερό τσιμητή. Είσαι πολιτικός και χάρπαστος. Είσαι βλάκας, ρε, είσαι βλάκας. Ή πιο θεσμικά, ο μόνος πιο βλάκας από σένα είναι ο καρτερός Κατσούλης. Λοιπόν, να το χαίρεσαι.
6: Κοιτάξτε, Νίκο, μην κάνεις λαϊκίες τώρα. Μην κάνεις λαϊκίες γιατί θα ανοίξω το στόμα μου για 2015. Εγώ είμαι κυβερνός αριστερά. Εσύ είσαι απλά ένα πασόκ με μουστάκι σε τοπική στο Ηράκλειο. Άμα σφίξουν τα πράγματα, σου κάνω δημοψήφισμα μέσα στο στούντιο και σε στέλνω συστημένο στην Κρήτη για ελιές.
7: Τι παίζει για τις ελιές. Ελάξω ένα σταπούρα. Έλα να δει πώ χορεύουν το ζάλι στο πασόκ και θα σου κάνω το κολάρο γραβάτα.
6: Έλα, ρε. Έλα, μα σου βαστάει. Έλα. Θα σε πνίξω με το γραμματόσημο του Αντρέα. Παιδιά, ήρεμα, Παναγία μου, μα λένε τα αδέρφια μου. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τσακωθείτε, έτσι, ας φαχτείτε. Φάτε τα τσουστικά, θα σώσω εσύ τσακώνεστε. Εγώ τα βρήκα κάτω από το τραπέζι με το σταχυδιάρι, τον Κασιδιάρι. Τους έχουμε πάρει όλους τους ψήφους. Θα τους πουλήσω τώρα 50.000 επιστολές του Ιησού, 300 κιλά κυραλυφή για τριχόπτες και κυβερνούς από το Άγιο Όρος. Σφάξτε τον Νικολιό, βγάλτε το μάτι. Ήρεμα, λεβέντες μου, πάρτε μια κυραλυφή και πουλώστε τις πληγές της δημοκρατίας. Έτσι.
5: Όμως έχουμε και ένα τηλεφώνημα του Μακρόν στο Μητσοτάκη. Τι διεμήχθη, ας τα ακούσουμε τώρα.
8: Αλλό, μονάμι Κυριάκος. Βοήθεια, η Γαλλία πτωχεύει. Ο κόσμος και το Παρίσι. Οι απεργίες μας έπνιξαν. Δεν έχουμε φραγκό για μπακέτα. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Ω, μουσχή, Εμμανουέλ, ομοτζιέ με ζαμί, μοναμούρ, κοκαπλεζίρ. Τι σημαίνει. Πρέπει να μας σώσεις. Σου έχω έτοιμο πακέτο προσφοράς για το στρατό. Έχω μαζέψει από τις αποθήκες μας όλα τα σαπάκια. Σου πλάω 4 φραγάτες που μπάζουν νερά, αλλά έχουν γαλλικό design. 10 αεροπλάνα μοιράζ που πετάνε μόνο με όπισθεν. 5 πυραυλακά τους που δεν έχουν πυράβλους, αλλά έχουν καφερτέχεια για ασπράσο. Και εδώ 10 τόνους πυρηνικά σκουπίδια στη γραφηθούσα. Όλα μόνο 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουλαλά, κολασιόν, τρεζολί, Εμμανουέλ, είσαι τιτάνας. Τα παίρνω όλα, θα τα πληρώσει ο λαός με το νέο Free Gate Pass. Θα βάλω φόρο στα τυριά για τα πυρηνικά σκουπίδια. Ζετέμ. Στείλε μου τα σαπάκια με courier, έτσι.
5: Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια Μέρα Αυγού. Καθώς πλησιάζουμε σε εκλογές, τα αεροθούμενα αυγά αναμένονται να πέσουν σύννεφα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις των προσκεκλημένων. Έχουμε τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη, που γιορτάζει
9: και
5: αυτός.
9: Εγώ, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας, δηλώνω ότι το αυγό είναι το απόλυτο οικονομικό εργαλείο. Έχει σκληρό περίβλημα από συμφορολογική πολιτική και μέσα είναι ρευτό πώς τα πας. Για την ημέρα του αυγού θα φορολογήσουμε κρόκο και ασπράδι. Όποιο κοτόπουλο γεννάει χωρίς τιμολόγιο, αυτό φορώ. Έλα, πες και εσύ, Ιερνικό, δέντια.
6: Λοιπόν, η Ελλάδα παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις στο μέτωπο του αυγού. Δεν θα δεχτούμε αμφισβήτηση της κυριαρχίας των αυγών μας στο Αιγαίο. Αν χρειαστεί, θα εξοπλίσουμε τις κότες με πυράβλους Meteor. Το αυγό είναι ελληνικό, είναι αυτοκέφαλο, όπως εγώ. Και όποιος το αμφισβητήσει, θα αντιμετωπίσει την αποτρεπτική μας ισχύ. Έλα, Βαρουφάκη, πες και εσύ κάτι. Λοιπόν, look, το αυγό είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη της χρεόδουλου παρακίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ντάσεμπλουμ προσπαθούν να μας επιβάλλουν το μοντέλο του τηγανιτού αυγού. Εμείς το ΜΕΡΑ25 προτείνουμε το σύστημα Dimitra Egger. Ένα ψηφιακό αυγό παράλληλο προς το ευρώ που μπορείς να το σπάσει το κεφάλι του στουρνάρα χωρίς απώλεια κεφαλαίου. Έχουμε όμως και μέτρα για το πετρέλαιο και την ακρίβεια. Τάκης Θοδωρικάκος και ο κ. Μητσοτάκης. Κάνουν δηλώσεις, σας το ακούσουμε.
10: Μόνο πολίτες της χώρας, η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης αντιμετωπίζεται μόνο με τάξη, ασφάλεια και συνωστισμό. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, εξαγγέλνουμε τα νέα μέτρα για το χειμώνα.
6: Έτσι είναι, επειδή το πετρέλαιο έχει 3 ευρώ το λίτρο, καταργούμε τη θέρμανση και εισάγουμε τη σωματική θερμότητα πας.
10: Από αύριο, σε κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 4 ατόμων ένα δωμάτιο. Για παραγωγή θερμότητας θα εφαρμόζονται το Mazoxi Pass, όπου 4 γείτονες αγκαλιάζουν σφιχτά στο σαλόνι, το Τρενάκι Pass για μικρά δωμάτια και το Παντούζα Pass για μεγάλες θερμοκρασιακές απαιτήσεις.
6: Και πώς θα λέγεται αυτό, Τάκη μου?
10: Με το νέο App Gov στριμωχτείτε. Η κάμερα της Smart TV και του κινητού θα είναι μόνιμα ανοιχτή. Ένα αλγόριθμο συντοπίζει λιγότερα από 4 σώματα, θα πέφτει αμέσως πόστιμο 500 ευρώ και θα στέλνουμε την ομάδα δράση να σας αγκαλιάζει για να ζεσταθείτε. Επίσης, λόγω ακρίβεια στα καύσιμα, εφαρμόζουμε μονάζιγα σε όλα τα μηχανοκίνητα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, πατίνια, ακόμα και στα καλώδια του σούπερ μάρκετ. Και δεν σταματάμε εκεί. Κάθε αυτοκίνητο πρέπει να έχει υποχρεωτικά 4 άτομα μέσα. Ποιος οδηγεί μόνος του είναι προδότης πράσινης μετάβασης. Όποιος οδηγεί μόνος του θα συλλαμβάνεται επιτόπου από τους Πρετοριανούς της Ελλάς, θα φυλακίζεται για 6 μήνες, θα πληρώνει 500 ευρώ πρόστιμο και θα του κατάσχεται το όχημα για κοτέτσι. Και για διευκόλυνση δημιουργήσαμε τις νέες εφαρμογές συνεπιβατισμού για τους ελεύθερους στο Tinder Car Pass, για τους απαιτητικούς στο Only Car Plus, για το ευκοινότητο απόλυτο application All Stream 8 Call Car. Μπαίνεις στο app, βρίσκεις τις άγνωστο δρόμο, τους βάζεις τα μάξι, στριμώχνεστε, υδρώνετε, ζεσταίνεστε, γλιτώνετε βενζίνη και γλιτώνετε και τη φυλακή. That's life.
11: Ρε πρόεδρε, δηλαδή άμα θέλω να πάω στο γιατρό πρέπει να πάρω μαζί μου άλλους 3 στο καπό.
10: Όχι μόνο στο καπό, παπούλι μου, και στο πόρτο μπαγκάζ. Πέφτω από τα σύννεφα που δεν το έχει σκεφτεί τόσο καιρό. Ζήτω το έθνος, ζήτω το πας, ζήτω τα μονόζυγα. Οχ, αερωθούμε να βγω έρχεται. Πέφτω από τα σύννεφα. Εδώ ένα κομίτσι στο κόκκινο. Έφτασε στο τέλος του. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 12 παρα 10 με 12 εδώ στο κόκκινο 105,5 ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου, αμέσως μετά ο Θεόφιλος Σκυλετίδης, μετά Κατένα Κρυγοπούλου, Σπύρος Γουτζιάνης, Μαρία Θανασούλια με τα πολιτιστικά. Μείνετε συντονισμένοι για τις ωραίες εκπομπές στο κόκκινο 105,5. Καλή σας μέρα.
12: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
13: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
14: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
15: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε κόκκινο συνεγερμό η Αττική και ακόμη 7 περιοχές της χώρας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία επελάβνει με επικίνδυνα φαινόμενα. Σε κατάσταση επιφυλακής θέτει τους κυβερνήτες σκαφών το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ρηπές ανέμων που αναμένεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την Τετάρτη θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Φορτίο κάναβης που ξεπερνά τα 170 κιλά εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές της Καβάλας κρυμμένο σε φορτηγό, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπήρας που φέρεται να εισήγαγε συστηματικά ναρκωτικά από την Ισπανία. Έγινε σύλληψη 2 ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούν μέλη ευρύτερης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν φορτηγά οχήματα για να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης από την Ισπανία στην Ελλάδα. Σύλληψη διακινητή μεταναστών σε οικισμό της Καβάλας. Ο διακινητής αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών. Ο οδηγός επιδόθηκε σε επικίνδυνους ελιγμούς, αποβιβάζοντας σταδιακά τα 4 άτομα που μετέφερε, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Η καταδίωξη έλαβε τέλος όταν το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Ένας 34χρονος άνδρας από τον Ξηροπόταμο Δράμας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, στο τμήμα από τη Σόφτεξ προς την περιοχή του Μιλοποτάμου, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
14: Αθλητικές ειδήσεις.
15: Νέος βοηθός προπονητή του ΝΕΣ του Χρυσούπολης θα είναι ο Νίκος Σουμουλίδης. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε επί 9 συναπτά έτη ως προπονητής τερματοφυλάκων στον ΑΟ Καβάλα από το 2017 έως και το 2026. Νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας στο σκάκι είναι η Σταυρούλα Τσολακίδου, η οποία κατέκτησε το 48ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πόρτο Χέλι.
14: Ο καιρός.
15: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 16. Βορειοανατολική άνεμη έως 7 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα και έως 8 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355. Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
16: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
13: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
16: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
13: Βουδουλάκι.
16: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
13: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
16: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
13: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
17: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
18: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
17: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
13: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
19: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
20: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
21: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
22: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
23: Ακούστε μας ζωντανά.
22: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
23: Από το e-Pavla Radio.
22: Από το live24.gr.
23: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
24: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
25: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτή την Τετάρτη, τη βροχερή κανονικά. Είναι επίσημα, έχουμε φθινόπωρο, βαδίζουμε προς χειμωνιάτικο σκηνικό. Με την ατζέντα την πολιτική που παίρνει και διαστάσεις πέραν του Ατλαντικού, να είναι βεβαίως η παρέτηση της κυρίας Γκιλφόιλ, η οποία, όπως διαβάζω στη Wall Street Journal σήμερα, μέχρι και χτες το πρωί διαβεβαίωνε τους συνεργάτες της ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει, λέει, την πολιτική κρίση που έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτή η υπόθεση της Γκιλφόιλ μου θυμίζει. Η κυρία Γκιλφόιλ, καταρχήν να πούμε ότι παρετήθηκε, ζητήθηκε η παρέτησή της, ουσιαστικά απεπέμφθη, έτσι, γιατί όταν ζητείται η παρέτησή της από τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου εκεί, στην πρώτη συνέντευξή της, η κυρία Ζακάη, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ζήτησε την παρέτηση της κυρίας Γκιλφόιλ. Βαρύ το έργο τώρα να αρχίζεις έτσι, να κάνεις τέτοια πρεμιέρα. Λοιπόν, απεπέμφθη ουσιαστικά. Η κυρία Γκιλφόιλ, λοιπόν, και η υπόθεσή της απεπέμφθη για σκάνδαλο διαφθοράς. Προσέξτε, απεπέμφθη γιατί λόγω των αποκαλύψεων των συναδέλφων μας, Wall Street Journal, Associated Press, Daily Mail, έτσι, στην Αγγλία, στην Αγγλία και την Αμερική, εκμεταλλευόταν τη θέση της, αυτή είναι η κατηγορία, γιατί με το αζημίωτο και ωφελείτο λόγω της θέσης της, έτσι. Δεν αναφέρεται τα ότι έπαιρνε χρήματα, αλλά οπωσδήποτε όλα αυτά που αναφέρονται περί ταξιδιών κλπ. Λοιπόν, μου θυμίζει λοιπόν τα σκάνδαλα της Siemens, της Novartis, που σκάνε στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί από εκεί ξεκινήσανε. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε η διερεύνηση και της Novartis και της Siemens. Σκάνε λοιπόν στο εξωτερικό για πρακτικές στην Ελλάδα, γιατί εδώ γίνονταν όλα αυτά, και ξεκινάνε από εκεί οι έρευνες. Γίνεται μια έρευνα σε Επιτροπή της Γερουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα κληθούν και Έλληνες, αυτοί που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, επιχειρηματίες, ένας εφοπλιστής που αναφέρεται κλπ. Για κάτι μεταφορές εκεί με τα αεροσκάφη, τα ιδιωτικά. Λοιπόν, σκάνε στο εξωτερικό για πράξεις που γίναν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όλα αυτά γράφονται, δεν καταγράφονται. Δηλαδή όλα αυτά αναδείχθηκαν από την Αυγή, για να τα λέμε όλα έτσι, να σπενέψουμε και το σπίτι μας, για τους λομπίστες και όλα αυτά, και τη Δημοκρατία και κάποια sites, για να μην είμαι, να μην αδικήσω κανέναν. Λοιπόν, αποπέμπεται η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο, να ξέρετε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είναι πρωτοφανές. Λοιπόν, μαθαίνω ότι το νούμερο 2 της πρεσβείας θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο ισχυρός άνδρας, είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος αυτός, δεν είναι λομπίστας, ο οποίος θα αναλάβει τα ενία της πρεσβείας, εδώ και ένα χρόνο έχει έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει οι συνάδελφοί μας ή κάποιοι συνάδελφοί μας, μην τους αδικώ όλους, γίνεται θέμα, πρώτο θέμα, όταν παραιτείται η συγκεκριμένη. Να σας πω τώρα δηλαδή, δεν ξέρω, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Όχι ότι δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τσουραμάνη, δεν είπαμε, σας πήρα έτσι αυτό, γιατί είδα αυτό το δημοσίευμα στη Wall Street Journal, οι τελευταίες ημέρες της κυρίας Γκιλφόιλ στην Αθήνα, που έγραφε και αυτό που σας είπα για το χθες το πρωί, εκεί το διάβασα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την Νικολέτα Τσουραμάνη για τον ήχο, έχουμε τον το Λευτέρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-059, για να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και τα μηνύματά σας. Ήταν πολλά και για την παιδεία χτες που ανοίξαμε αυτό το θέμα. Κώστας Πιαντέ στην επιμέλεια, στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον συνάδελφό μας, τον διευθυντή της Εστίας, που γιόρταζε κιόλας, να το πούμε και χρόνια πολλά, τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τα εξωτερικά θέματα, και κυρίως να μιλήσουμε και για την ουσία, εκτός από αυτό το σκάνδαλο που είναι ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό έτσι, ανάγνωσμα. Εκτός λοιπόν από αυτό το σκάνδαλο, από το θέμα του σκανδάλου, πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις που έχει, γιατί η κυρία Γκυλφόιλ συνδέθηκε η παρουσία της εδώ και με τον με αυτόν τον διάδρομο εκεί, τον ενεργειακό, για τον οποίο βέβαια σφάζονται και εταιρείες στο εξωτερικό, έτσι, εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά μία εταιρεία πήρε αυτό το διάδρομο. Εντάξει, η ανάθεση είναι πολλά χρήματα, υπάρχουν και συμφέροντα, δεν λέω όχι. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην κατασκευή, στις κατασκευές, στις υποδομές, αλλά και στη δημιουργία αυτού του διαδρόμου. Λοιπόν, και αυτή θα, λοιπόν, τον έχουμε τον Μανώλη τον Κοτάκη, το διευθυντή της Εστίας, να του πούμε και χρόνια πολλά. Κύριε Κοτάκη, Μανώλη, θα μιλάω ενικό, θα με συγχωρήσεις τώρα γιατί...
2: Τα χρόνια είναι ήδη πολλά. Είναι 150. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για να... 150 χρόνια η Εστία. Κάνατε και την γιορτή που παρήγαγε και πολιτικά, πολιτικά γεγονότα, με την έννοια ότι με τις παρουσίες που ήταν εκεί σε αυτή την εκδήλωση. Ωραία, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα χιλιάσετε τώρα, θα πούμε.
2: Χρόνια καλά και δημιουργικά,
1: και
2: θα λέγαμε.
1: Και δημιουργικά, και να γράφετε πάντα, ρε παιδί μου, γιατί αυτό έλεγα τώρα. Έλεγα, Μανώλη, έκανα μια παρατήρηση ότι αυτή η υπόθεση της Γκυλφόιλ, που η οποία παραιτήθηκε για υπόθεση διαφθοράς, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ότι αυτό κατηγορείται, έχει ανοίξει και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια επιτροπή εκεί που γίνεται η έρευνα. Θα κληθούν και οι Έλληνες οι οποίοι αναφέρονται στα δημοσιεύματα, έτσι, για να τα λέμε όλα, για να καταθέσουν ως μάρτυρες, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, υποθέτω, δεν ξέρω αν προχωρήσει η έρευνα περαιτέρω. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έσκασε με δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων. Εσείς βέβαια υπήρχαν και από εδώ, και από τη Δημοκρατία και στην Εστία υπήρχαν, έτσι, παρασκήνια, δημοσιεύματα κλπ. Αλλά έσκασε κυρίως μετά τη Wall Street Journal, που αποκάλυψε όλα αυτά που αποκάλυψε, και στη συνέχεια και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, γράφονταν εκεί πάρα πολλά. Καρατομήθηκε η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, και στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία πολιτική συνέπεια. Πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή?
2: Καταρχάς, ναι. Οι συνέπειες καταλογίζονται από τους πολίτες και μετά στα υπόλοιπα. Το λέω αυτό γιατί ξέρω καλά ότι έμειναν άφωνοι οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal μετά το πρώτο δημοσίευμα, όπου γινόταν αναφορά στην απόπειρα πτώσεων κυβερνήσεων, πτώσεων κυβερνήσεων στα Βαλκάνια.
1: Με ονόματα δε. Ναι, αναφέρονταν, ναι, και οι συνδετημόνες. Και εδώ δεν
2: Είδαν, ναι. Ναι, ναι. Όταν είδαν ότι στη Ρουμανία έγινε, ξέσπασε πολιτική αναταραχή. Στη Βουλγαρία έγινε τεράστιο θέμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ μεγάλο θέμα. Και στην έδρα της πρεσβείας στην Αθήνα, δηλαδή στην Ελλάδα βασικά, δεν έγινε τίποτα. Υπήρξε σιωπή, την οποία πράγματι, όπως το είπες, σπάσαμε τη σιωπή. Πρώτα η Δημοκρατία με ένα εξώφυλλο ότι οφείλει εξηγήσεις η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά και ο κύριος Παπασταύρου, και η Εστία που ακολούθησε, και με αρθρογραφία δική μου, αλλά και με το δημοσίευμα της Κυριακής της προηγούμενης, που αποκαλύπταμε και τις σχέσεις και τις σχέσεις που υπήρχαν, τις σχέσεις οργής, συγγνώμη, που υπήρχαν μεταξύ της πρεσβείας και του Μαξίμου. Κατά τα λοιπά, όλο το πολιτικό σύστημα για ένα θέμα, όταν λέω όλο, δυστυχώς σχεδόν όλο, μην αδικήσω κάποιον, την φωτεινών εξαιρέσεων, για ένα θέμα που αφορούσε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας, είτε σιώπησε, είτε όταν μίλησε είχε πολύ χαμηλούς τόνους.
1: Αφωνία. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλα τώρα. Αφωνία.
2: Αριστερά, κέντρο και δεξιά.
1: Αφωνία. Και δύο εβδομάδες έκανε ο κύριος Παπασταύρου να μας πει ότι δεν έγινε ποτέ. Το διέψευσε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή. Έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να ελεγχθεί τώρα ο κύριος Παπασταύρου.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί βγήκε στη Βουλή και είπε ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Είναι έτσι, δεν είναι? Κάτι το οποίο απέφυγε ο κύριος Ρούμπιο. Εγώ το είπα εδώ, όταν άκουσα την απάντηση του Ρούμπιο. Λέω, ο κύριος Ρούμπιο δεν δεσμεύεται. Δεν είπε ότι δεν έγινε ποτέ. Είπε
2: ότι... Όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις να κάνεις με 4 δημοσιογράφους, εκ των οποίων 2 έχουν πάρει Πούλιτζερ, και αφορούν και σε μια εφημερίδα με την οποία η μετέρα κυβέρνηση.
1: Αλλά δεν το ξέρω. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είχα εντοπίσει. Ότι δύο
2: έχουμε... Έχει αναπτύξει σχέσεις και δείπνα και γεύματα κτλ. Του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μέρντοχ. Ναι. Ποιος θα βγει να αμφισβητήσει αυτό?
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν φανερό, μα είναι φανερό από την αμηχανία της κυβέρνησης. Δικής μας τώρα μιλάω της κυβέρνησης.
2: Υπάρχει αμηχανία της κυβέρνησης, αλλά εγώ θέλω να είμαι και δίκαιος και εντάξει. Η κυβέρνηση σιωπά περιέργως όλη αυτή τη διάρκεια της υπόθεσης, ακόμα και όταν ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης ο κύριος Παπασταύρου, μην τον ρωτήσουν τίποτα, τον βρουν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι.
1: Σωστό.
2: Και τον ρωτήσουν κάτι.
1: Εννοείται, αλλά... είναι πρώτο στασίδι.
2: Επιμένω όμως ακόμα οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμα και ιστορικών κομμάτων της αριστεράς, έλεγαν ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης. Σωστά, τότε πραγματικά η κυβέρνηση σιωπούσε. Για τα υπόλοιπα όμως. Πολύ χαμηλούς τόνους και πραγματικά έμεινα άφωνος, πραγματικά άφωνος.
1: Καλά, εγώ δεν έμεινα άφωνη, γιατί ξέρω, έχω καταλάβει μάλλον, όλα αυτά έχουν σχέση με τα μίντια. Άκου τώρα, δεν τα λέμε όλα τα πράγματα, έτσι, γιατί εμείς τα λέμε.
2: Όχι μόνο.
1: Έχουν σχέση.
2: Βγήκε δύο εκατομμύρια κόσμος βγήκε στο δρόμο για τη δημοκρατία, για τα τέπη.
1: Ναι, σωστό.
2: Και αυτόν τον κόσμο τον γράψαν στα παλιά τους παπούτσια και τα μέσα δίκιο. Να ενημέρωσαν, θα σου πω, ναι. Αλλά και τα κόμματα όμως.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά τα κόμματα γιατί σιωπούν? Γιατί φοβούνται ότι δεν θα έχουν την προβολή. Μανώλη μου, είναι σαφές τώρα γιατί σιωπούν.
2: Όχι μόνο, αγαπητή μου, Γιάννα, γι' αυτό, αλλά γιατί πολλοί έχουν ταυτόσιμες, ανεξαρτήτως ιδεολογικής απόχρωσης, θέσεις για τα εθνικά θέματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι όλοι.
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν λέω ισοπεδωτικά, αλλά αν ρωτήσεις κάποιους σήμερα για τα 6-12 μίλια από κόμματα της αντιπολίτευσης, θα αρχίσουν να σταμασάνε για τα 12 μίλια.
1: Καταρχήν, λίγοι ξέρουν το θέμα.
2: Έγινε η ιστορία με το ουκρανικό ντρόν που έπεσε στο Ιόνιο. Θυμάστε παραλίγο.
1: Στην Ανίση που βρέθηκε.
2: Ωραία. Αν ψάξει να βρει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης εκείνη την περίοδο, να μου το πεις και εμένα.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Εδώ δεν ξέραμε ακριβώς την τοποθεσία που βρέθηκε αυτό το ντρόν. Από ένα σημείο και μετά. Εκεί έγινε μια διαχείριση. Επειδή κατά σύμπτωση ήμουνα σε αυτό το νησί το καλοκαίρι και μου λέγανε οι ντόπιοι, οι ψαράδες, με αυτούς μίλησα. Λέει, και μου περιγράφανε σκηνές. Πώς μεταφέρανε αυτό το ντρόν, το οποίο θα μπορούσε να είναι γεμάτο εκρηκτικά, ξέρω. Μου περιγράφανε σκηνές, Μανώλη, εκεί στο Μεγανήσι, που είχα, ειλικρινά είχα μείνει, μην πω άφωνη τώρα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να πούμε τώρα για την ουσία. Λοιπόν, θα γίνει επομένως μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έχεις καλό ρεπορτάζ και γι' αυτό. Τώρα ποιος έχει αναλάβει καταρχήν, για να πούμε τις ειδήσεις, γιατί λέμε τα σχόλια, έτσι. Το έχουμε εμείς στη δημοσιογράφη λίγο αυτό. Ποιος έχει αναλάβει στη θέση της κυρίας Γκυλφόιλ τώρα?
2: Νομίζω ένας διπλωμάτης καριέρας. Αλλά νομίζω ότι η σχετική μικρά αναξία έχει αυτό.
1: Θέλω να πω ότι η κυρία Γκυλφόιλ άργησε να έρθει, έτσι. Το θυμάσαι. Άργησε και τώρα
2: έρχεται.
1: Και τώρα έρχεται και σήμερα έρχεται και αύριο έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, άργησε. Λοιπόν, τώρα γίνεται αυτή η κρίση. Είναι παλιά κέφαλη. Αυτό ρωτάω, γιατί είναι κρίσιμο θέμα αυτό.
2: Θα φανεί γιατί αυτό συναρτάται για κανονικό πρέσβη από τις διαδικασίες του Κογκρέσου. Αλλά σε ό,τι αφορά τους ίδιους Αμερικανούς.
1: Και κρίνεται από τη Γερουσία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρέσβη ούτε στη Γερμανία οι Αμερικανοί, από ό,τι μαθαίνω.
1: Γιατί?
2: Έχει φύγει ο προηγούμενος, κάτι έχουν προβλήματα με τους διορισμούς κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τους απασχολεί υπό την εξής έννοια. Ο κύριος Ρούμπιος συνομίλησε με τον κύριο Γεραπετρίτη και κάναμε κουβέντα για τη Σούδα και πώς θα χρησιμοποιηθεί η Σούδα ή και μερικά αεροδρόμια σε περίπτωση που έχουμε σύραξη με το Ιράν. Ναι. Άρα, εάν η κυβέρνηση πρέπει να βγει και να πει τι συμφωνήθηκε και τι συζητήθηκε γι' αυτό, γιατί ακόμα ακριτομήθειες υπάρχουν, πρέπει να σου πω. Αυτό το έχουν. Την Αλεξανδρούπολη την έχουν. Τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε καιρούς εδώ λιτότητας, να το πω έτσι, από το Κισέα σε όπλα τα πήραν. Τις βάσεις έχουν πάρει πενταετή ανανέωση, είναι εντάξει. Στα θέματα τα στρατηγικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή, όλα τα έχουν λύσει. Σε θέματα διαχείρισης και πληροφορίας αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζητήματα στην περιοχή, που δεν είναι όμως και ακριβώς αρμοδιότητα των πρέσβεων, για να είμαστε και ειλικρινείς. Κατά συνέπεια, αν έχει κάποιος το πρόβλημα, Αυτό το έχουμε εμείς. Οι Αμερικανοί αυτό το μόνο που τους ενδιαφέρει.
1: Για μας, κατά τα λοιπά. Βέβαια, γιατί για μας μιλάμε. Για το. Για το συμφέρον. Τι να μιλάμε.
2: Οι Αμερικανοί το μόνο που τους ενδιαφέρει στους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή είναι να ξεσπάσει κάποια αργή θερμό επεισόδιο Ελλάδα-Τουρκία στη Μεσόγειο όταν έχουν ανοιχθεί το Ιράν. Mm-hmm. Προφανώς και δε, από ό,τι φαίνεται όλοι οι παίχτες είναι ενήμεροι και το καταλαβαίνουν αυτό, έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Επομένως, λες, δεν βιάζονται. Αυτό μας λες.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα έχουμε και καινούργιες εξελίξεις. Δηλαδή, πάει η Λιβύη και μας απειλεί με διακοπή διπλωματικών σχέσεων και μπορεί να επικυρώσει και το παράνομο μνημόνιο η Βουλή της Άγκουα το πρωί σε τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Αυτό που είχε γίνει με την Τουρκία, λες.
2: Τώρα. Ναι, και αμφισβητεί εκεί που πρέπει να τρυπήσει η Σέδρον. Προσοχή τώρα. Η Σεύρον θα έχει κλείσει δουλειές και με τη Λιβύη και με εμάς, νοτίως της Κρήτης, και με την Τουρκία. 15 δισεκατομμύρια δολάρια, αν θέλω καλά τον αριθμό που διάβασα προχθές με τον Μπάρακ. Mm-hmm. Θα έρθει λοιπόν η στιγμή που αν συνεχιστεί αυτό, και χωρίς να εμπλέκεται η Τουρκία ευθέως, γιατί έχει τη Λιβύη αυτή τη στιγμή, που θα μας πούν, θα μας πούν οι Αμερικανοί. Πριν από λίγο άκουγα ότι αρχίζουν εξορίξεις πετρελαίου στη Γρυλανδία ο Τραμπ. Έτσι. Yeah. Που θα μας πούν, παιδιά, βρείτε τα εκεί.
1: Και μετά θα το κάνουμε.
2: Η Τουρκία, που ισχύει το τουρκολιβικό, που δεν ισχύει το τουρκολιβικό. Και βλέπουμε αν θα το κάνουμε. Δηλαδή,
1: αναβολή τώρα, δηλαδή λοιπόν, λες τώρα, είναι στον αέρα αναβολή.
2: Ή αναβολή ή αρχή μεγάλης διευθέτησης.
1: Μάλιστα. Αφού λες εδώ, λοιπόν, από εκεί από την Γρυλανδία.
2: Όχι, η Γρυλανδία είναι επικίνδυνη υπό την έννοια ότι αν εξορίξουν πετρέλαιο στη Γρυλανδία και τα έχουν βρει και με τις κυβερνήσεις και με τους Δανούς εκεί, οι πηγές εδώ προφανώς θα είναι χρήσιμες, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι προτεραιότητας. Αλλά το επικίνδυνο είναι, εάν μας πούν, καθίστε τώρα σε μια σύνοδο της Ανατολικής Μεσογείου, όλα τα παράκτια κράτη που εμπλέκεστε και έχετε διαφωνίες για το καλώδιο και βρείτε τα.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί δεν παίζει ρόλο η πρέσβης.
1: Σωστό.
2: Εκεί μπορεί να ακούσει τον αντιπρόεδρο Βάνς να στα λέει αυτό. Το θα έρθει τον Φεβρουάριο όπως ακούω στην Ελλάδα.
1: Αυτό το βρείτε τα, το είπε και λίγο ο κύριος Ρούμπιο, έτσι, σε σχέση βέβαια με το καλώδιο το είπε.
2: Είπε βρείτε τα, αλλά είπε και κάτι παραπάνω. Επειδή εγώ διάβασα πολλές αναλύσεις ότι ήταν Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο. Δεν ήταν Πόντιος Πιλάτος. Όταν είπε ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα που αφορούν τρίτες χώρες οι οποίες εμπλέκονται και εμπεριέχονται, αναγνώρισε ρόλο στην Τουρκία στο θέμα του καλωδίου. Έτσι. Δεν είναι απλώς βρείτε τα, λέει και με ποιους να τα βρείτε. Πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Τώρα, αυτό που έγινε με την Κιλφόιλ θα επηρεάσει αυτό το διάδρομο, τον ενεργειακό, τι εκτιμάς τώρα, γιατί θα είμαι προσεκτική τώρα για λόγους εθνικού συμφέροντος, γιατί αναφέρονται σε αυτό το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και που εξετάζεται εκεί στις ΗΠΑ ως πρωταγωνιστές, οι άνθρωποι που είναι και οι πρωταγωνιστές σε αυτό το διάδρομο. Έτσι, να μιλήσουμε για το διάδρομο πρώτα.
2: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα είπε ότι είναι στρατηγική τους επιλογή και το αποσυνέδεσε από πρόσωπα. Είναι πολύ καθαρό αυτό.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Ναι, το ζητούμενο εδώ είναι να έχεις πελάτες. Γιατί αυτός ο κάθετος διάδρομος ξεκίνησε με την προοπτική ότι θα αγοράζουν φυσικό αέριο και η Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Κάποια στιγμή δεν πήγαιναν καλά οι συμφωνίες. Ήδη είχε ανακοινωθεί μια πρώτη συμφωνία όταν ήρθε η Γκυλφόιλ τρίμηνη για να πάει το μέσο φυσικό αέριο προς τα πάνω. Αλλά μετά διαπίστωσαν, το είχα γράψει τότε αυτό, το 25 συνέβη, αν θυμάμαι καλά. Διαπίστωσαν ότι ενώ είχαν ανακοινώσει τις ποσότητες του φυσικού αερίου, δεν είχαν τα λεγόμενα slots, τις χωρητικότητες δηλαδή, δεν είχαν κρατήσει χώρο στον αγωγό για να περάσει το φυσικό αέριο. Μετά υπήρξαν καινούργια δημοσιεύματα που λέγανε ότι από εδώ το υγροποιημένο είναι 2 και 3 φορές πιο ακριβό από ότι αν περάσει από αγωγό από την Κροατία ή από τη Γερμανία, όπου έχουν κατασκευαστεί δύο τερματικοί σταθμοί και μάλιστα τους έχει LNG που τους έχει κατασκευάσει μάλιστα και κορυφαίος Έλληνες εφοπλιστής. Υπήρχε λοιπόν πρόβλημα.
1: Δεν είναι αυτός που μετέφερε με το.
2: Μετά μπήκαν οι κυβερνήσεις των Σκοπίων, της Σερβίας, που είχε πάει πρόσφατα ο κ. Παπασταύρου, του Μαυροβουνίου, για να μπορέσει να γεμίσει με φυσικό αέριο ο αγωγός. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι εύκολη η εξίσωση, όπως λες.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ζήτηση.
1: Μανώλη, εσύ ξέρεις τώρα από χρόνο, πάμε σε μια διακοπή. Αμέσως μετά θα σε βρω όμως να σε ρωτήσω και για το καλώδιο αυτό το πολύπαθο.
2: Εντάξει,
1: πόντιση του καλωδίου.
0: Στο κόκκινο.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Okay.
8: Okay, τι.
9: Okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Το Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα,

0: θα διαψευστεί και δεν
1: ακριβώς,
0: μας αρέσει να διαψευδόμαστε εμείς. Εμείς θέλουμε με σίγουρα στοιχεία, σίγουρα.
1: Διάνα μου, ξέρεις πόσες φορές κάποιοι έχουν επιχειρήσει να μας διαψεύσουν τώρα που είχαμε ρωτήσει για το καλώδιο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η ίδια η ζωή και σε επιβεβαιώνει.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ρωτάει για το καλώδιο. Εδώ είχα και τον κύριο, τον άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, πρωτοέβαλε το θέμα για υποχώρηση της Ελλάδας. Μάλλον τα δημοσιεύματα δικά σας πρωτοβάλλανε το θέμα για υποχώρηση της Ελλάδας στην πόντιση του καλωδίου δύο φορές και κάποιες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα. Και Δούρου λίγο εντόπισε.
1: Ναι, σωστά, Ρένα Δούρου.
0: Ρένα η Δούρου, να τα λέμε όλα. Δεν το λέω γιατί είμαι κόκκινο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για πες μου τώρα λίγο. Καταρχήν, έχω μπερδευτεί. Το δηλώνω. Και ρωτάω και βουλευτές και δεν ξέρουν. Τι γίνεται με το καλώδιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται κάτι, έτσι δεν είναι. Υπάρχει πάγωμα.
1: Θα σου πω. Ναι. Επίκειται, υποτίθεται, η έκδοση Ναύτεξ από την Ελλάδα για το έργο, για να αρχίσει το έργο, για να αρχίσει. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό, γνωστό, είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εγνώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τούρκων και Γάλλων νομικών, για τη διατύπωση που θα κάνει η γαλλική εταιρεία όταν θα κάνει την ενημέρωση εντός εισαγωγικών προς την τουρκική κυβέρνηση.
0: Α, δηλαδή έχει δεχτεί, έχει η δική μας πλευρά να ενημερωθεί η τουρκική κυβέρνηση γι' αυτό.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γράψαμε χτες στην Εστία πρωτοσέλιδο ότι γίνονται μυστικές διαπραγματεύσεις, τη Δευτέρα έγινε αυτό. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Η αντίδραση της κυβέρνησης στο δημοσίευμά μας αυτό την ίδια μέρα, ήταν Δευτέρα, ήταν δύο γραμμές του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος δεν διέψευσε ότι γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Είπε ότι απλώς δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είπε ότι την άδεια θα τη δώσει η Ελλάδα. Προφανώς θα δώσει την άδεια η Ελλάδα. Αλλά άφησε ακάλυπτο το σκέλος και σωστά έκανε για να μην διαψευστεί εκείνος μετά από την πραγματικότητα.
0: Είναι, γιατί όταν γίνονται διαπραγματεύσεις.
1: Που γράφαμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι Τούρκοι και οι Γάλλοι εν γνώση των κυβερνήσεων Μακρόν, του πρόεδρου Μακρόν, του πρόεδρου Ερντογάν και τη συμμετέρα κυβέρνηση συζητούν. Εμείς δεν μετέχουμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Συζητούν οι Γάλλοι με τους Τούρκους για το πώς θα ζητήσουν την ενημέρωση για ένα δικό τους πλοίο που θα φέρει τη γαλλική σημαία και θα διέρχεται από τα ελληνικά ύδατα. Αυτή είναι η αλήθεια για το γαλλοδίο. Και γι' αυτό υπήρξε και
0: αυτό
1: η φασαρία.
0: Είναι ο Συρίγος πρώτος και καλύτερος επομένως, ο οποίος διατηρείται στη θέση του. Είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
1: Ο κύριος Συρίγος επιβεβαίωσε πλήρως αυτό το οποίο είχε αποκαλύψει η Εστία το καλοκαίρι του 24. Και μας πετούσαν βελάκια, αγαπητή μου Γιάννα, το οποίο είναι το εξής. Εκείνη τη στιγμή είχε γίνει ένα επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει, στην Κάσο, όπου πήγαν εκεί οι Ιταλοί, το Ιταλικό ερευνητικό που είχε μισθώσει τότε η Ελληνική Δημοκρατία να κάνει έρευνες. Εμφανίστηκαν 5 τουρκικά πλοία και το περικύκλωσαν. Με άνωθεν εντολή δεν εμφανίστηκαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παρά μόνο σε απόσταση μακριά. Ο αίτητος με την πρίμνη αριστερά, καταλαβαίνουν όσοι ξέρουν από θάλασσα τι εννοώ πρίμνη αριστερά, δηλαδή δεν ενδιαφέρομαι, απλώς παρακολουθώ και σφυρίζω διάφορα. Αυτό είναι στην ναυτική ορολογία και μια ακτεωρός του λιμενικού. Οι Τούρκοι μας είπαν στον πλοίαρχο του Ιταλικού να ζητήσει άδεια από την Ατάλεια, τη ζήτησε την άδεια, υπάρχουν και γραπτά σήματα γι' αυτό. Και αφού τη ζήτησε την άδεια από την Ατάλεια, το είπαν φύγε τώρα και ζήτησε σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Ζητήθηκε από εμάς να κάνουμε ότι ολοκληρώνει το Ιταλικό την έρευνα, να μείνει για λίγο ακόμα και τη διαβεβαίωση ότι θα φύγει, πράγμα το οποίο έγινε, αλλά στην πραγματικότητα η λήξη του αυτού του επεισοδίου ήταν το εξής. Νέα και χειρότερα ήμια με το καλώδιο. Και λέω χειρότερα, διότι στα ίμια μας είπαν οι Αμερικανοί σε εμάς και στους Τούρκους να φύγουμε.
0: Υποχώρηση μεγάλη.
1: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μας είπαν οι Τούρκοι να φύγουμε από τα δικά μας νερά και φύγαμε.
0: Ναι,
1: αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 24 και δύο χρόνια μετά δεν έχουμε ξαναπάει στην Κάσο. Και συζητάμε τώρα για ξαναπάμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τους Τούρκους και επειδή δεν τολμάμε να το κάνουμε εμείς, επειδή έχει εκλογές και Σαμαρά στα δεξιά του ο κύριος Μητσοτάκης, αφήνουν τους Γάλλους να το κάνουν.
0: Ναι, γι' αυτό και δεν παρίσταται, λες, για να μην νομοποιήσουμε.
1: Οι οποίοι Γάλλοι και σε επίπεδο κρατικό

0: συνύψανε προχτές σύμφωνα αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Mm-hmm. Τους πουλάνε τους πυράβλους Μετεώρ, ενώ και η Meridian, η εταιρεία αυτή που έχει αναλάβει το έργο, έχει δουλειές δισεκατομμυρίων με την τουρκική κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε βάλει δηλαδή το λύκο να φυλάει το καλώδιο.
1: Φυλάει το καλώδιο, ναι, αυτό κατάλαβα. Ναι. Και δεν παριστάμεθα στις συνομιλίες για να μην νομοποιήσει η κυβέρνηση αυτές τις συνομιλίες.
0: Ότι εγώ δεν ήξερα, δεν ήμουν εκεί, δεν ήξερα.
1: Ναι, πού να ξέρω τι κάνει η γαλλική εταιρεία. Ναι.
0: Εγώ έβγαλα την Aftex, θα είναι το επιχείρημα, έδωσα την άδεια. Άρα έχω υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα.
1: Κατάλαβα. Μανώλη, για πάμε και στα ελληνικά. Σκάσαν κάτι δημοσκοπήσεις χτες τώρα, δεν ξέρω αυτά τα τριαντάρια. Βλέπω κάτι τριαντάρια και. Τρελαίνομαι τώρα.
0: Εδώ υπάρχουν νέα, δεν ξέρω αν τα ξέρεις.
1: Για πες.
0: Οι δημοσκόποι αποφάσισαν, επειδή βλέπουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν
1: να προβλήματα του κόμματος,
0: να δίνουν την αναγωγή με εύρος, από έως.
1: Μάλιστα, η αναγωγή.
0: Δηλαδή να λένε ότι
1: αυτό
0: μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει.
1: Έχω να πω. Είναι λίγο σοφό αυτό. Έχω
0: τριπλή
1: να πω.
0: Παραλλαγή. Ναι, δηλαδή να λένε
1: γιατί, κοίτα τώρα, Μανώλη, όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει στο Sky, στο Πορτοσάλτε και μιλάει για 25, άσχετα γιατί το είπε. Βγαίνει ένας Πρωθυπουργός που λέει, μιλάει για 25, έτσι. Αυτό δεν το έχει ξαναπεί. Μιλάει για αυτοδυναμία. Όλα αυτού του μήνε που τον ακούμε στη συνέντευξη.
0: Καλά, αυτό δεν βγάζει νόημα. Λοιπόν, να ζητά 37% για να λε ότι το βγάζει 25.
1: Είπε το 25, το είπε. Λοιπόν, και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις αμέσως μετά να είναι πιο μπροστά από το Μητσοτάκη.
0: Αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι αν λένε ότι θα γεννηθεί η Νέα Δημοκρατία από 27 έως 30 ή από 26 έως 29.
1: Στην εκτίμηση, στην αναγωγή.
0: Αυτό, στην αναγωγή, αυτό σου λέω. Θα λένε μετά, πέσαμε μέσα.
1: Αυτό λέω. Ή εν πάση περιπτώσει, αν πέσουν έξω για δύο μονά, θα πούνε εντάξει, γίνανε
0: και γέρο. Όχι, και 26 να πάρει η Νέα Δημοκρατία.
1: Πάλι
0: θα πούνε μέσα, έπεσα γιατί το έδωσα στο εύρο.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, έτσι γίνομαι και εγώ δημοσκόπος.
1: Ναι, ξέρεις, όλα αυτά επιβεβαιώνονται με τη ζωή και στις κάλπες θα τα δούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά τώρα, για πες μου λίγο, το κόμμα Σαμαρά, τι γίνεται, τι έχουμε από εκεί, έχουμε πυκνές εμφανίσεις.
0: Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα προκυρηθεί με τις εκλογές. Όχι τώρα.
1: Αυτό για 29 Νοεμβρίου που λένε κάποιοι, που είναι η ημερομηνία που κέρδισε την τώρα.
0: Κάποιοι θέλουν, είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια κυβέρνηση να βιάζεται να ιδρυθεί ένα κόμμα παρά να βιάζει το ιδρυτής του.
1: Ναι, για να το αποδομήσει, δεν καταλαβαίνει. Να αποδομήσει.
0: Αλλά γι' αυτό βλέπει ημερομηνίες, μία αρχές Σεπτεμβρίου, μία τέλη Νοεμβρίου. Πάντως, η εικόνα που έχω δεν ξέρω αν αλλάξει, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Ναι. Το σκηνικό τώρα έτσι όπως το βλέπεις. Τι βλέπεις τώρα εδώ πέρα, γιατί είσαι έμπειρος, έχεις.
0: Μεγάλη αναταραχή.
1: Ανάμεσα ένα τίτλο, ας πούμε, σαν τους ωραίους τίτλους που βάζει την εστία. Λοιπόν, μεγάλη αναταραχή, παντού και στη αντιπολίτευση και στο αυτό. Τσακώνται τώρα. Αυτά τα
0: χειρότερα. Αν μπορεί να προσπαθήσει να μπει στο μυαλό του μέσου Έλληνα, αυτό το οποίο θα διαπιστώσει είναι ότι έχει τεράστια παράπονα από τον πρώτο, αλλά όσο βλέπει την κλωτσοπατινάδα μεταξύ δεύτερου και τρίτου, η οποία είναι αχρίαστη από ό,τι φαίνεται, αλλά τη συνεχίζουν.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ουσιαστική. Ήταν και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Ζήτησε και λίγο συγγνώμη ο Καρτερός λίγο ότι έκανε λάθος. Σχεδόν συγγνώμη. Είμαι συγγνώμη.
0: Δεν θα πω κάτι παραπάνω για πρόσωπα. Εγώ λέω ότι τι αισθάνεται ο κόσμος τώρα. Από τη μία ότι δεν τον καλύπτει η παρούσα κατάσταση, από την άλλη κοιτάει απέναντι και βλέπει κάθε γύρω και λίγο μια κλωτσοπατινάδα. Άμα μπει λοιπόν στο μυαλό του μέσου Έλληνα, θα πει νομίζω ότι σε αυτό που είναι ο πρώτος, ναι, αλλά δεν σε θέλω μόνο σου πια, σε θέλω με παρέα στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου εκεί θα οδηγήσει. Τώρα ποια θα είναι η παρέα αυτή.
1: Θα είναι η παρέα, γιατί δεν βλέπουμε κανένα θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι τον καταγγέλνουν.
0: Ναι. Εξαρτάται από τα πρόσωπα, είπα. Και το είπαμε και πριν. Εγώ δεν ανέφερα κάτι συγκεκριμένο, γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τι είπε, κάτω από 25, εγώ θα δώσω σε άλλον τη σκητάλη ενδεχομένως. Ναι. Εκεί μπορεί να διευκολύνονται καταστάσεις ενδεχομένως, μπορεί και όχι. Θα φανεί.
1: Θα φανεί. Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ. Τα είπαμε όλα,
0: νομίζω.
1: Ή σχεδόν όλα. Είναι ατελείωτα αυτά που έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Αυτά που γίνονται. Να είσαι καλά. Μανώλης Κωτάκης, διευθυντής της Εστίας, μας είπε πολλά, πολύ έμπειρος και στα εξωτερικά και στα πολιτικά. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, να δούμε αν θα τη βρούμε, γιατί έχει μια σύσκεψη τώρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα σύνδεσης, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Θα μας μιλήσει, θέλει να μας μιλήσει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την έχουμε, ναι. Καλό μεσημέρι, μπαίνω αμέσως στο θέμα. Ξέρω ότι βγήκατε από σύσκεψη. Τι κάνετε, Υπουργέ, καλά είστε?
1: Καλησπέρα και συγγνώμη τώρα έτσι, για το άγχος, αλλά βγήκα και εγώ από μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και με παρουσία ο Πρωθυπουργού, γι' αυτό με ακούτε έτσι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Υποθέτω υβριδική, δεν πιστεύω να τον αφήσατε.
1: Διαζώσεις.
0: Λοιπόν. Χτες υπήρξαν κάποιες κινητοποιήσεις φοιτητών. Σας ζητάνε αύξηση των κονδυλίων, σας ζητάνε συγκεκριμένα μέτρα για τη στέγη. Το ξέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Και σας αναφέρω και το στοιχείο αυτό που ανέφερε ο Πρίτανης εκεί στην Πάτρα, ο οποίος είπε ότι 400 φοιτητές δεν εμφανίστηκαν γιατί έχουν οικονομικό πρόβλημα. Πώς σκέφτεστε να στηρίξετε και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που υπάρχουν για τους ανθρώπους που δεν έχουν και θέλουν, έχουν μπει στα πανεπιστήμια και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να σπουδάσουν? Για πείτε μου.
1: Θα σας πω γιατί αυτό έτσι μας προβληματίζει πάρα πολύ, όχι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά κυρίως η αγωνία ακόμα και ένα παιδί που δεν μπορεί να σπουδάσει, να μπορέσουμε να του βοηθήσουμε να σπουδάσει. Εδώ θέλω να απαντήσω λίγο και σε αυτό το οποίο είπε ο Χρήστος Ομπούρας, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά, γιατί προσπαθεί και στην Πάτρα ακριβώς και το Πανεπιστήμιο να το κάνει πιο εξωστρεφές. Και βοηθάμε πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο, και αυτό πραγματικά θα σας στείλω και στοιχεία έτσι προς επιβεβαίωση, με προγράμματα ανακαίνησης των εστιών και στο Ρίο και στο Κουκούλι, αλλά και στο Μεσολόγγι που παραδόθηκαν καινούργια δωμάτια στα παιδάκια που είναι εκεί. Συνεχώς να διευρύνεται τι. Ο αριθμός των ανακαινισμένων κλινών για να μπορούν τα παιδιά να είναι σε καλύτερο χώρο. Όμως, θα πω κάτι για 400 παιδιά. Πρέπει να ξέρετε ότι κάθε χρόνο, για το 2016 και μετά, έχω μαζέψει όλα τα στοιχεία τον τελευταίο καιρό, σε όλα τα πανεπιστήμια μας, περίπου με το 4-5% των παιδιών δεν εγγράφονται. Με διαφορετικούς λόγους. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν την επιλογή να πάνε στρατό, κάποιοι άλλοι πάνε στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι μπορούν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα.
0: Εγώ δεν λέω ότι
1: αυτό
0: δεν
1: είναι μια πραγματικότητα.
0: Αυτό
1: όχι,
0: που
1: το λέω, το λέω, και το λέω γιατί θέλω να το αποκαταστήσουμε αυτό,
0: ισχύει,
1: και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο.
0: Αλλά το 400 είναι μεγάλο νούμερο. Δηλαδή πόσο τις 100 μπορεί να είναι?
1: Επειδή αυτή ήταν ένα 5%, να ξέρετε, επειδή πήρα τα στοιχεία και θα σας τα στείλω, γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα τεκμηριωμένη ακριβώς αυτά τα οποία σας λέω. Για όλα τα πανεπιστήμια και για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όμως επειδή εγώ έτυχε να είμαι στην Πάτρα την προηγούμενη Δευτέρα, γιατί ξεκινάει ένα ξενόκλωσο στο προπτυχιακό ιατρικής και ήταν εκεί ο Πρίτανης, μου είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο όλα τα παιδιά ένα-ένα, πραγματικά για να δει γιατί δεν πήγανε. Γιατί δεν ήταν μόνο παιδιά μπορούν να πάνε
0: κάπου αλλού. Πώς θα τα βοηθήσετε αυτά τα παιδιά, μην είμαστε πρακτικοί.
1: Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Είπαμε για αύξηση του προϋπολογισμού. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες που μας ακούν σήμερα ότι από το 19 και μετά, ήταν πρόθεση του Πρωθυπουργού που έγινε πράξη μέσω του Υπουργείου Παιδείας και τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης που παίρνουν παιδιά ήταν προϋπολογισμός 41 εκατομμύρια και σήμερα είναι 90 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι όταν σπουδάζεις σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, θα σου πω την Πάτρα, θα σου πω την Κομωτινή, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, και είτε συγκατοικείς, μπορεί να έχεις 2.500 εσύ και 2.500 ο συγκάτοικός σου το χρόνο, και αν είσαι μόνος σου ή μόνη σου, 2.000 ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό νομίζω δυόλευκα τα φρόνητο. Αυτό για κάποιον ο οποίος νοικιάζει. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές περιοχές ακόμα και έβρεση σπιτιού είναι δύσκολη. Γι' αυτό και κάθε φορά μιλάμε και με τους συλλόγους κτηνοδόχων, σε όλους δηλαδή, να βοηθήσουμε την διεύρυνση έτσι δυνατοτήτων. Η πιο ασφαλής, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ο πιο ασφαλής δρόμος είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις κλίνες. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12.000 κλίνες σε δημόσιες εστίες. Κάποιες εξ αυτών δεν μπορούν να αξιοποιηθούν γιατί τα δωμάτια είναι παλιά. Είναι ούτως ή άλλως ο χρόνος έτσι έχει αφήσει το σημάδι πάνω τους. Εκεί λοιπόν κάνουμε παρέμβαση. Συνεχώς εγκρίνουμε χρηματοδοτήσεις στα πανεπιστήμια και στις πρυτανικές αρχές για να ανακαινίζουμε εστίες, όπως γίνεται στην Κομωτινή, όπως γίνεται στην Καβάλα. Η Καβάλα ήταν ένα θέαμα το οποίο μας πλήγωνε. Ενέκρινα πέρσι χρηματοδότηση στο πανεπιστήμιο για να μπορούμε να ανακαινιστούν οι εστίες. Και στόχος μου είναι και με τις νέες εστίες στα περιφερειακά πανεπιστήμια να έχουμε περίπου στα επόμενα 5 χρόνια 10.000 νέες κλίνες για να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα πανεπιστήμια. Άρα, απτά παραδείγματα θα έλεγα και μια απόδειξη ότι προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε, αν θέλετε, ούτε τέλειοι, ούτε με ένα μαγικό ραβδί, αλλά θέλω τα παιδιά να ξέρουν, και τους μιλάω μέσα από τα βάση της καρδιάς μου, ότι εξαντλούνται οι προσπάθειες για να έχουν περισσότερες επιλογές.
0: Πόση χρηματοδότηση δίνεται στην παιδεία, ας πούμε το γενικό νούμερο? Κατατέθηκε πρόσφατα ο προϋπολογισμός στη Βουλή, δεν είναι?
1: Αυτά θα είναι για τα μετά ούτως ή άλλως, αλλά να ξέρετε ότι ξεπερνάμε τα 5,5 δισεκατομμύρια, διότι έχουμε, φανταστείτε, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο έχει να κάνει με τους αναπληρωτές. Που ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε τη συζήτηση για τα κενά. Τι γίνεται με τις ανάγκες.
0: Μιλάμε για, τη μέση και για,
1: το σύνολο.
0: Για το σύνολο, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο φανταστείτε ότι γίνεται για τους καθηγητές μας στα σχολεία, έτσι, για τις δασκάλες μας. Πάνω από 550 εκατομμύρια το χρόνο δίνεται για αναπληρωτές. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν διοριστεί πάνω από 53.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
0: Το όλα θέμα της στέγης οποίο... των ανθρώπων αυτών, των εκπαιδευτικών γενικότερα. Τώρα μιλάω γενικά, δεν μιλάω τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει με μεγάλη προσπάθεια, και εδώ πραγματικά θα σας στείλω και σε αυτό στοιχεία, για να μην κουράζω πάρα πολύ έτσι και το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή με αριθμούς. Έχει ξεκινήσει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, γιατί ζητάμε από έναν αναπληρωτή ξαφνικά 1η Σεπτεμβρίου να πάει, εγώ θα σας λέω, στο Ηράκλειο, να πάει στη Λαμία, να πάει οπουδήποτε να πάει. Ο άνθρωπος μέσα σε 5-6 μέρες θα πρέπει να βρει το διαμέρισμα που θα τον φιλοξενήσει για ένα χρόνο. Ξεκίνησε μια προσπάθεια την οποία οφείλω να πιστώσω έτσι στον Πρωθυπουργό, της διπλής επιστροφής ανοικίου. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είναι αναπληρωτές αλλά και μόνιμοι και δεν μένουν στον τόπο κατοικίας τους. Δίνει το κράτος διπλή επιστροφή ενοικίου ήδη τις 30.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για πείτε το
1: υπόλοιπο. Σημαίνει ότι παίρνεις 2 ενίκια πίσω.
0: Α.
1: Το 24 εκεί που υπηρέτησες, ήδη πληρώθηκες 30 Σεπτεμβρίου, νομίζω 28 Σεπτεμβρίου έγινε καταβολή για να είμαι ακριβής, 2 ενίκια για το 24. Και τέλος Νοεμβρίου, ο αναπληρωτής, η αναπληρώτρια, ο μόνιμος που υπηρετεί εκτός του σπιτιού του, θα πάρει 2 ενίκια πίσω για το έτος του 2025. Είναι μόνιμο μέτρο, είναι σημαντικό. Και πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μαζί και μαζί με τους Δήμους, θα σας πω ένα άλλο ενδιαφέρον έτσι πρόγραμμα που αρχίζει και τρέχει, ακόμα είναι σε βρεφικό στάδιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα ριζώσει. Πολλά παλιά σχολεία, παλιά δημοτικά καταστήματα, αλλά και παλιά κτίρια που ανήκουν στους Δήμους, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαινίζονται και θα παραδοθούν σε εκπαιδευτικούς. Θέλω να δείτε την περίπτωση της Ιθάκης. Και το με το Δήμαρχο, μην τα λέει Ζαχαράκη, γιατί εγώ μπορώ να θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή μια πολιτική να προωθήσω.
0: Και αυτό πρέπει να το δείτε και στην Αθήνα με το Δήμαρχο. Τον άκουγα προχθές να μιλάει για τη ΣΤΕΗ, γενικότερα μιλούσε, αλλά μιλούσε και για τους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Δούκα.
1: Επειδή με το Δήμαρχο έχω δουλέψει για την κοινωνική στέγαση.
0: Ξέρω ότι έχετε δουλέψει.
1: Έχω δουλέψει για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τα παιδιά τα οποία έβγανε για την αυτόνομη διαβίωση, για τις γυναίκες οι οποίες χρειαζόταν βοήθεια ίσως μετά από μια κακοποιητική εμπειρία. Έχω δουλέψει. Νομίζω και στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε κάνει προσπάθειες με την κοινωνική στέγαση, αλλά ούτως ή άλλως είναι και άλλο Υπουργείο τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ένας εκπαιδευτικός να νιώσει πιο ισχυρός και να νιώσει τη φροντίδα του κράτους.
0: Δεν είναι μόνο πιο ισχυρός, κυρία Υπουργέ.
1: Να νιώσει ότι μπορεί να βγάλει το διαθέσιμο οικονομικό εισόδημα. Αυτό
0: ναι, κατάλαβα. Εννοείται να νιώσει αυτόνομος τουλάχιστον. Να μην έχει, αλλά και να νιώσει ότι μπορεί να σταγαστεί. Γιατί εγώ ακούω τρελά πράγματα για τις απομακρυσμένες περιοχές, για να είμαστε ειλικρινείς περισσότερο. Νησιά κλπ. Αυτά νομίζω ότι μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε.
1: Εδώ πάντως χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δηλαδή, ναι, το κράτος προφανώς θα πάρει την ευθύνη του και εγώ θα την εκπαίδευση.
0: Ποιος μπορεί να είναι απέναντι, αλλήμον.
1: Αλλά...
0: να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο το ρωτούσα χτες, το ρώτησε και είχα βγάλει κάποιο φοιτητή χτες. Εσείς έχετε εικόνα, δείτε, σας δώθηκε μια ευκαιρία στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Και μιλάω τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι. Επειδή μιλάμε για χρήματα, γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε, κυρία Ζαχαράκη, χρειάζονται χρήματα τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, εσείς έχετε κάποια εικόνα. Τι δόθηκαν από τα 34 δις που μπόρεσε και τα εκμεταλλεύτηκε και σωστά η κυβέρνηση. Τι δόθηκαν στην παιδεία, σε υποδομές, έτσι. Για το διορισμό αναπληρωτών που μας είπατε, ένα κονδύλι που είναι μεγάλο. Αυτό που μας είπατε.
1: Να σας πω λίγο.
0: 550 εκατομμύρια μας είπατε για αναπληρωτές.
1: Αυτά όμως είναι, προσέξτε, αυτά είναι... Κανένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν προσλαμβάνεις από εκεί, δεν πρέπει
0: όχι,
1: να
0: δεν
1: το κάνεις, γιατί είσαι θέλεις μόνιμη.
0: Για τις υποδομές.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για τις υποδομές, έγινε στο Ταμείο Ανάκαμψης έτσι επιλογή να έχουν δοθεί για τα εργαστηριακά κέντρα των επαγγελματικών λυκείων, έχουν ανακαινιστεί τα εργαστηριακά κέντρα πραγματικά και έχουν πραγματικός έτσι εξοπλισμός έχει δοθεί. Δεν είχε προγραμματισμό στο Ταμείο Ανάκαμψης για την ανακαίνιση εστιών. Ξέρετε όμως που έτσι έχουμε εντάξει στο καινούργιο εργαλείο. μας, το καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Υπουργείο Παιδείας έκανε αίτηση και εντάσσονται, και πραγματικά είμαι χαρούμενη γι' αυτό, η ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτηρίων των δημόσιων πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα. Είναι 15, αλλά είναι διπλό το κτίριο στο Απηθείο, στο Αριστοτέλειο, έτσι ώστε με 224 εκατομμύρια με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, τα παιδιά να ξέρουν ότι θα ανακαινιστούν και θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 17 κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Άρα είδατε πώς τα ευρωπαϊκά χρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν. Και για τους φοιτητές και φοιτητρίες.
0: Ναι, από το Ταμείο Ανάκαμψη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν μπορούσε να δοθεί για υποδομές ηλεκτρονικές, για υπολογιστές κλπ. Αυτά δεν μπορούσαν να δοθούν από αυτά. Γιατί δεν υπήρχαν τέτοιες προβλέψεις, δεν ξέρω.
1: Θα σας πω. Κάθε φορά το πώς σχεδιάστηκε το Ταμείο είχε και κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και προτεραιότητες. Δηλαδή είχε το ψηφιακό, είχε πάρα πολλές πλατφόρμες, είχε το e-university, ενώ για τα πανεπιστήμια. Για τα πανεπιστήμια έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Οι συμπράξεις, έτσι ώστε να μπορούν πανεπιστήμια ερευνητικά να μπορούν να κάνουν μαζί με επιχειρήσεις πολύ σημαντικές συμπράξεις, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να βοηθήσουν και για την καινοτομία των πανεπιστημίων. Όπως επίσης έγινε και μια επιλογή και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία για τη διεθνοποίηση. Πάνω από 70 εκατομμύρια έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας σε 48 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά που θα ξεκινήσουν στην Ελλάδα μας από ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο με ξένα πανεπιστήμια, για να μπορέσουν πραγματικά να δοθούν ευκαιρίες και στα παιδάκια μας εδώ, αλλά και σε ξένους να έρθουν να σπουδάσουν, νομίζω, σε ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Να ρωτήσω η τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος. Τελευταία ερώτηση. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα μου πείτε τίτλους. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, έχουν γίνει προσφυγές, υπάρχει μια.
1: Είμαστε ακριβώς. Τις παρακολουθούμε και προφανώς εμείς θα ακολουθήσουμε αυτά τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας όρισε το καλοκαίρι. Έχουν ήδη επαναποκτηθεί από τα τρία πανεπιστήμια, από το Κιλ, το Γιόρκ και το Ανατόλια, οι άδειες. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και στα ζητήματα της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων. Προφανώς παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία τίθενται έτσι και στη συζήτηση και για το ζήτημα των προγραμμάτων και την κανονιστική, και η ΕΘΑΕ έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο κομμάτι ως προς αυτά. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα μπορέσουμε να έχουμε ούτως ή άλλως επαναπιστοποίηση, όχι εμείς, η ΕΘΑΕ, και με τους χρόνους που ξέρετε που κρίνει, γιατί ούτως ή άλλως λειτουργεί και ως εθνική αρχή. Έχει επαναπιστοποιήσει τα προγράμματα των τριών, δηλαδή του Κιλ, του Γιόρκ, του Ανατόλια, και βέβαια και για τα υπόλοιπα θα πάρουν έτσι σε σειρά τους. Άρα θεωρώ ότι επειδή είναι ένας εμβληματικός νόμος και είναι μια ευκαιρία, έστω και με τις δεδομένες διαφωνίες που μπορεί να έχουν αρκετοί έτσι με τα μη κρατικά, να γίνει η Ελλάδα μας, και αυτό συγκρατήστε το, εγώ το πιστεύω από καρδιάς, ένας περιφερειακός εκπαιδευτικός κόμβος, προφανώς με τα δημόσια πανεπιστήμια μπροστά σε αυτή τη μάχη, αλλά και με τις δυνατότητες που μπορούμε να δίνουμε πλέον και με τα μη κρατικά.
0: Λοιπόν, κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έτσι, ήταν σύντομο. Θα μας έρθετε και στο στούντιο εδώ.
1: Θα έρθω στο στούντιο και πραγματικά και με τα στοιχεία που σας είπα να σας τα στείλω, γιατί μου αρέσει κάθε φορά να τεκμηριώνουμε.
0: Σκρίπτα μάνεν πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την Υπουργό Παιδείας. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε. Εσείς θα τα κρίνετε κατά πόσο είναι ικανοποιητή.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι. Μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση
7: είναι επένδυση.
8: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκι.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Μισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από τον Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις έως τις 4. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ στον Αργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας Καματέρο έχει διακοπεί. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στην Πάτρα στον ΕΦΚΑ και θα συνεχιστούν στην Πρέβεζα, τη Λιβαδιά, την Αθήνα και την Τρίπολη. Στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Ο Ντόναλτ Τραμπ απέπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκέλφοιλ μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό τύπο. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Η κυβέρνηση ως υποδειγματική σύμμαχος είναι εκτεθειμένη, τόνισε στη Βουλή η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος για το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο σε συνεργασία με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Από την υπόθεση Γκέλφοιλ μέχρι τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική ως τον πολιτισμό και ο τόπος πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατό από αυτή, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αμετανόητος χαρακτηρίζει τους 6 αστυνομικούς που δικάζονται στο μεικτό ορκωτόκα Κουριωδικείο Λάρισας και κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου, ο πατέρας του Γιάννης, καταγγέλλοντας αντιφάσεις στις απολογίες τους και προσπάθεια μετακύλησης ευθυνών στους ανωτέρους τους. Σε ανάρτησή του επικαλείται μαρτυρίες και ιατρικά στοιχεία για τα 6 σπασμένα πλευρά και τη θλάση στο ύπαρ του γιού του, ενώ καταγγέλει ότι ο Βασίλης έμεινε αβοήθητος στην ασφάλεια Βόλου. Λόγω της κακοκαιρίας αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη συναυλία των φοιτητών που έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Για την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία οι νέοι είναι στους δρόμους, στο σχόλιο της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου. Ξεκινά αύριο 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να ασφιχτιούν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με την πορεία των διεθνών και εγχώριων τιμών των καυσίμων. 24ωρη απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ενέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε 2 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων, την απόδοση ευθυνών και ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας. Βαθιά θλίψη εκφράζει για την απώλεια του εκπαιδευτικού Δημήτρη Κωσταράκου με συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ταύτισε τη ζωή του με την αριστερά και τους αγώνες της. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Δημήτρης Κωσταράκος συνελήφθη και βασανίστηκε στο ΕΑΤΕΣΑ. Στις αθλητικές ειδήσεις, βήμα δεύτερο για την ΑΕΚ στο Champions League που απόψε αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 10 στο Stamford Bridge με 10.000 φίλους της Ένωσης να δίνουν βροντερό παρόν για να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Νίκολιτς για το 2-2.
7: Ο καιρός.
17: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο δεξιά.
18: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι και πολύ κουράγιο σε όσους και όσες μένουν σε περιοχές που χτυπιούνται από την κακοκαιρία και από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το δούνου του διαψεύδει σε εισαγωγικά την κυβέρνηση για το προϋπολογισμό του 2027. Είδατε. Αυτά μέχρι και το δούνου του κάνει πόλεμο στον Κολάμπια. Λέει ο προϋπολογισμός, λέει δεν είναι έτσι, θα είναι μεγαλύτερος ο πληθωρισμός και τα λοιπά, μικρότερη ανάπτυξη. Από παντού έχουμε πόλεμο. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Πασόκ. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και φωτογραφία του Νίκου του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν κατέθεσε και πρόταση για τα χρέη των κομμάτων. Ριζοσπάστης. Τον λόγο τώρα τον έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, παύλα ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα στη Motor Oil από τους εργολαβικούς μετά το δυστύχημα της προηγούμενης εβδομάδας. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Είναι οι προτάσεις των Πριτάνιων, οι οποίοι λένε ότι αν έχουν μείνει κενές θέσεις, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, την οποία βέβαια υποστηρίζουν, να δούμε μήπως δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία τα παιδιά να περάσουν εκεί. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε απάντηση από το Υπουργείο, πώς το λένε, Εμπορίου Παιδείας. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή, δήλωση Αλέξανδρου Εξάρχου για την Kimberly Guilfoyle. Καθοριστική συμβολή της στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου. Τι να πει, για άλλα πράγματα δεν είχαμε. Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle. Το παρασκήνιο της αποπομπής. Το παρασκήνιο, εμείς τα ξέραμε αυτά από τις προηγούμενες μέρες. Στην Καθημερινή δεν είχαν ασχοληθεί. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτω από 1,6 ευρώ. Έτσι, αναλύτρο. 1,6 κάτω. Ελεύθερος τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ. Αν πάρουμε 1560 ευρώ, σιγά μην βάλω πετρέλαιο θέρμανση. Θα πάμε Λονδίνο, τα Χριστούγεννα. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, έκθεση δούνου του. Σύγκληση εισοδήματος Ελλάδος-Ευρώπης. Είδατε, θα γίνουμε και Ευρώπη. Πέφτουν οι μισθοί στην Ευρώπη γι' αυτό. Τα νέα. Το παρασκήνιο μίας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 μέρες μετά. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα παρασκήνιο, εμείς τα ξέραμε από πριν, στα νέα δεν τα ξέραμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νίκος Ανδρουλάκης. Ξέρω ποιος είναι πίσω από τον πιστόλι και τον αεροπίστολο. Όλα τα ξέρει. Δημοκρατία. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Τα έχουν χαμένα στο Μαξίμου. Καμία σχέση. Την Guilfoyle την ξυλώσανε για κάτι που έκανε στην Αμερική. Δεν υπάρχει καμία σχέση εκεί, Μαξίμου κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Λερναία Ύδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα λέει βρήκαν και κάτι με τους ψαράδες κτλ. Και ο Μαργαρίτης Χινάς. Αν είναι δυνατό. Πάντως εμείς κόβουμε τα κεφάλια. Αυτά βγαίνουν από μόνα τους. Εστία. Η Kimberly παρετήθηκε. Τα στόματα τώρα ανοίγουν. Δηλαδή, τι θα πούνε, δεν κατάλαβα. Τι έχει κάνει η Kimberly, δεν κατάλαβα. Και σημειώνει βέβαια ο Μανώλης Κωστάκης ότι η Kimberly ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό, αλλά δεν ευχαρίστησε τον Κολάμπια. Αχάριστη. Και εθνικός κήρυκας, ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για τον πλούτο του παρά για τη χώρα. Δηλώνει η πλειοψηφία των Αμερικάνων σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Καλά γίνονται τέτοιες δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Ρωτάνε δηλαδή, ο Τραμπ λέει γιατί ενδιαφέρεται για τη χώρα, για τον πλούτο του, και αυτοί απαντάνε για τον πλούτο του. Αν είναι δυνατό. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στον καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό των εξωτερικών της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την τώρα τη μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου, τον καλύτερο υπουργό, αν θυμάστε,
παρά τον Κολάμπια, μετά φυσικά τον Μάικ τον Βορύδη, τον Μαυρίδη, τον Αθώο, τον καλύτερο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, απευθείας αναθέσεων, εντατικολογίας, πνευμονολογίας και Μοντεσόρι. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ! Και τραμπουκίζουν τον καθηγητή Κεραπετρίτη, γιατί λέει η Λιβύη μας απειλεί με διακοπή διπλωματικών σχέσεων για τις έρευνες ίνδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης. Και τι μας νοιάζει μας, ας διακόψουμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσα θέματα να λύσει κυρία Δούρου μου ο Κεραπετρίτης. Έχει παντού μέτωπα, έτσι λοιπόν. Πρόσφατα άλλωστε ενημερώθηκε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να αφήσει σοβαρές δουλειές και να τρέχει στην Τρίπολη να τα βρει με τους Λίβιους. Στην Τρίπολη, έτσι. Γιατί από την άλλη πλευρά τον έχουμε δεμένο το γαϊδαρό μας με το στρατάκι Χαφτάρ και τους γιους του, με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα θεμάτων. Μάλιστα, όπως διαβάζω, θα υπάρξουν, λέει, πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Λιβύη, την οποία την ελέγχουμε μέσω Χαφτάρ, γιατί, λέει, θα αποχωρήσει από την Προεδρία της Βουλής ο Σάλεχ, ο οποίος ήταν ενάντια στο τουρκολιβικό σύμφωνο, και ο Χαφτάρ θα βάλει εκεί δικό του άνθρωπο, ο οποίος είναι υπέρ του τουρκολιβικού συμφώνου. Τι πράγμα? Μας πούλησε και ο Χαφτάρ! Τι να πω, θα φαρμακωθώ! Αλλά αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων, διπλωματικός, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Που είναι pure democratic socialiste, αλλά σκανδιναβικά. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, πάμε λίγο τώρα στα μπαλκόνια. Σήμερα θέλω μαζικό χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα να χειροκροτήσουμε την Κίμπερι Γκυλφόιλ, όχι μόνο κύριος Εξάρχου, την καλύτερη πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα από ιδρύσεως Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τη Μεκίνα του πολιτισμού και των επιχειρήσεων, ένα πράγμα σαν τον Αχιλέα Μπέο, τη γυναίκα που έκανε στόχο ζωής της η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος. Τώρα, όπως όλοι ξέρουν, ο Τραμπ τσίμπησε στην προπαγάνδα των κομμουνιστών της Wall Street Journal. Έτσι, λοιπόν, ότι δήθεν, λέει, η Κίμπερλι είναι μεγάλο λαμόγιο. Και τη σέντραρε από την πρεσβεία. Όπως όλοι ξέρουν, πρόκειται για παρεξήγηση. Έτσι, ότι, λέει, ένας επιχειρηματίας βγήκε και είπε ότι η Κίμπερλι του ζητούσε 1 εκατομμύριο και είχε 300 χιλιάρικα φορτωμένα η γυναίκα στην πιστωτική της κάρτα και τον είπε να πληρώσει 100 χιλιάρικα κτλ. Αυτά είναι όλα ψέματα. Η Κίμπερλι απάντησε, πολύ τεκμηριωμένα, κύριε Εξάρχου μου, δηλαδή ότι είχε κάνει μια ομιλία, λέει, για αυτόν τον επιχειρηματία και του είχε ζητήσει για αυτή την ομιλία 150 χιλιάρικα, δολάρια, και αυτός δεν τα έδωσε και του τα χρωστάει και τώρα θα βάλει δικηγόρους να τον κυνηγήσουν. Οπότε θέλω να χειροκροτήσουμε σήμερα την Κίμπερλι σε όλη την Ελλάδα να αλλάξει, να το ακούσει αυτό ο Τραμπ, να αλλάξει την απόφασή του, να μην πάρει πόδι η Κίμπερλι και ο ελληνικός λαός πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει. Δηλαδή συναυλία στα Προπύλαια με Κωνσταντίνο Αργυρό και μετά πορεία διαμαρτυρίας στην πρεσβεία για να γυρίσει πίσω η Κίμπερλι και στην πρώτη αλυσίδα θα πρέπει της διαδήλωσης να είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και όλοι οι μεγαλομέταχοι του Άκτορα. Προσέξτε ρε μάλια, μετά την Κίμπερλι μη πέσει και κανένας Κολάμπια και μετά δεν γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Κύριε Δρακόπουλε στο Έδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μαθαίνω ότι θα φωνάξετε την Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις για υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών, για την Αμερική, γυναίκα, μαύρη, καταλάβετε, Λατίνα τι είναι λοιπόν. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Μήπως να πάρει κανένα τηλέφωνο στην Κεραμαίος να γίνει καμιά παρέμβαση από την επιθεώρηση της εργασίας που τους χρωστάει ο άλλος ο αλήτης 150.000 δολάρια. Τι να πω, αυτό που ο Κολάμπια δεν θα έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία προς το τέλος, έτσι, την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη. Τούφα είσαι.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα σήμερα δεν πληρώνει πρεσβεία, τι να κάνουμε, θα τα πληρώσετε εσείς στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σουλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρους του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Η Ελλάδα μας θα είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη όπου το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι φθηνότερο σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο φθηνός λαϊκισμός που δίνει υποσχέσεις που ξέρει πως ποτέ δεν θα τις υλοποιήσει. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τι υποσχέθηκε? Ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρσι. Το υποσχέθηκε? Το είπε? Το έκανε? Πόσο θα ανοίξει αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Υπολογίζουν κάτω από 1,60. Κάτι σε 1,56 κυκλοφορεί. Είναι λιγότερο το 1,56 από το 1,75. Λοιπόν, το έχει υπολογίσει ο Άκης ο Σκέρτσος το θέμα. Είναι. Ο Σταϊκούρας είχε μια άλλη άποψη. Εντάξει, έχει λίγο περίοδο άποψη, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι. Έκανε ο Κολάμπι αυτό που δεσμεύτηκε? Αυτό που είπε ότι θα κάνει? Ότι φέτο το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι φθηνότερο σε σχέση με πέρσι, που πέρσι ήταν 1,75. Εντάξει, κανένας δεν έβαλε με 1,75, αλλά αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Είναι αυτό μια δυναμική κίνηση η οποία προστατεύει τα κέρδη των δηληστηρίων που θα επιδοτηθούν περίπου με 35 cents το λίτρο? Είναι. Καλά, τώρα αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό αυτή τη εκπομπή? Τι νοιάζει τον κόσμο ότι ο Κολάμπια θα επιδοτήσει με δικά του λεφτά της οικογένειάς του τα κέρδη των δηληστηρίων? Τον κόσμο τον νοιάζει ότι φέτος θα βάλει φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και ενώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, οι Έλληνες, οι Ελληνίδες φέτος, όχι μόνο να μην κρυώσουν, αλλά να υπάρχει και επάρκεια, έρχεται η λυκοσυμμαχία που λέει και ο Καμαράντο Κουτσούμπας και λέει, συζητάνε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, να βάλουν, λέει, έκτακτους φόρους πάνω στην κερδοφορία των δηληστηρίων και των εταιριών που έχουν τα ενεργειακά εκεί, τα φυσικά αέρια, τα ρεύματα κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ελέγχουμε απολύτως τίποτα. Όλες οι κυβερνήσεις δικές μας, εκτός από αυτό το Σάντσες που θα το ρίξουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί αυτοί οι γραφειοκράτες μέσα στους πύργους εκεί από Ελεφαντόδοντο, πώς τα λένε αυτά, Ivory Tower, ας πούμε, συζητάνε να βάλουν έκτακτους φόρους πάνω στην κερδοφορία των δηληστηρίων. Αυτό δηλαδή που έχουμε απορρίψει εμείς για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Αν βάλουμε έκτακτους φόρους πάνω στην κερδοφορία των δηληστηρίων, τα δηληστήρια δεν θα μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να λένε ότι κάνουν εκπτώσεις 5 cents, ας πούμε, το λίτρο. Καταλάβατε τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Λοιπόν, εμείς δεν δεχόμαστε τέτοιες αποφάσεις ευρωπαϊκές. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλη πολιτική. Η Ελλάδα θα παραμείνει φάρος του πραγματικά ελεύθερου κόσμου. Πώς τα λένε αυτά, λεσέ πασέ, λεσέ φέρ κτλ. Έτσι. Δεν θα ποινικοποιήσουμε εμείς το κέρδος των δηληστηρίων με έκτακτους φόρους. Είδαμε δηλαδή ότι βγάζουν οι άνθρωποι λεφτά να πάμε με τον μπουρί της σόμπας να τους ρουφήξουμε το αίμα. Και να πω κάτι και για τους πολίτες, έτσι, που λένε όλοι ενδιαφερόμαστε για τους πολίτες. Αλλά συγγνώμη, πράγματι, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, οι πολίτες, λέει, βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας κτλ. Να σας πω ότι μπορούν να κάνουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης. 13ωρο, έτσι. Αφού δεν βγαίνεις Ευρωπαίε με 8 ώρες δουλειά, δεν μπορεί να πληρώσει εκεί τα ρεύματα, τα πετρέλα κτλ. Να δουλέψεις κάπου αλλού συν 5 ώρες, να έχεις λεφτά όπως έχουν οι Έλληνες, να πληρώσεις και τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια και τα ρεύματα. Έτσι. Όχι τώρα να περιμένουμε ευρωπαϊκούς φόρους πάνω στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, έτσι, για να δώσουμε μετά επιδόματα στους τεμπέληδες. Και συγγνώμη να πω και κάτι, αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε, τι να πω, για το σύμφωνο της Βαρσοβίας.
1: Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: As we proceed in a world where everyone is crying about something, the same thing.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-2.
3: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
11: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.

0: 300-8355.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Έχουμε δηλαδή μια περίεργη εικόνα. Από μια μεριά ένα θαύμα και από την άλλη πλευρά πάρα πολύ κόσμο που τα βγάζει πέρα που λέμε τσίμα-τσίμα. Και υπάρχει και ένα 18-20% που τα περνάει φίνα, όπως έδειξε και μια τελευταία όχι οικονομική έρευνα αλλά δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης και του κ. Φανάρα. Αυτό είναι μια ιστορία. Μία άλλη ιστορία έχει να κάνει με το κόστος στέγασης. Το κόστος στέγασης δεν είναι κάτι απρογραμμάτιστο, έτσι. Ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που περάσει το παιδί σου πανεπιστήμιο σε κάποια άλλη πόλη και πρέπει αναγκαστικά να μείνει κάπου, έτσι, γιατί αν περάσει την ίδια πόλη το κρατάς στο σπίτι, ας πούμε, βριζόσαστε όλη μέρα και τα λεπτά γνωστά, έτσι, αλλά το κρατάς στο σπίτι. Ακόμα λοιπόν και αν το παιδί σου περάσει σε άλλη πόλη, πανεπιστήμιο, πάλι δεν είναι ένα έκτακτο έξοδο, δεν είναι ένα προγραμμάτιστο, μπαίνει μέσα στο πρόγραμμα το ενίκιο. Μέσα στο πρόγραμμα δηλαδή είναι το να πληρώνεις κάθε μήνα το νίκη αν μένεις στο νίκη ή να πληρώνεις κάθε μήνα τη δόση του στεγαστικού δανείου αν έχεις πάρει σπίτι με στεγαστικό δάνειο. Πάλι εδώ αυτά τα στατιστικά της λυκοσυμμαχίας, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή ότι ο κόσμος δίνει πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για το στεγαστικό. Και αλλού τα σπίτια είναι πολύ ακριβά, αλλά σε άλλες χώρες δηλαδή, αλλά υπάρχει μια καλύτερη σχέση με το εισόδημα. Δηλαδή τώρα κάποιος θα πει, ναι η Ελλάδα, καλά δείτε τα σπίτια στην Ιρλανδία. Είναι πάρα, ναι βέβαια, αλλά εμείς την ξέρω 5 φορές πάνω. Δηλαδή σε άλλες χώρες πράγματι είναι ακριβή η στέγαση, αλλά πάνε λιγότερα χρήματα για τη στέγη από το εισόδημα σε σχέση με εδώ, σε σχέση με την Ελλάδα. Και επίσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπου οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αυξημένες αρμοδιότητες, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό αποκομιδή των απορριμμάτων, το πράσινο, τέτοια πράγματα, υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συγκράτηση του κόστου στέγασης. Ο Σάντσες, αυτό που πήγε να κάνει στην Ισπανία και έπεσε και χαιρόταν η βούλτευση κτλ., είχε να κάνει με ένα τέτοιο πλαίσιο, πολύ ενισχυμένο, το οποίο θα αφορούσε και πάρα πολύ κόσμο. Εδώ, αντίθετα στην Ελλάδα, αυτό που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, όλο και περισσότεροι ασχολούνται με το γνωστό challenge: βρες μου το πιο ακριβό χρέπι, βρες μου την πιο ακριβή χαμοκέλα, έτσι. Το οποίο έχει πλάκα. Έχει πλάκα ο άλλος, ας πούμε, που ανοίγει καγυρίζει βίντεο και κατεβαίνει σε ένα ημιπόγειο χωρίς κρεβάτι και λέει χρυσή ευκαιρία 450 ευρώ και κάνεις ντουζ, ας πούμε, ενώ ανεβαίνεις πάνω, ας πούμε, στη λεκάνη της τουαλέτας και τα λοιπά. Και δεν πειράζει, λέει, τα νερά θα φύγουν κάπου, θα πάνε. Το νερό πάει κάπου, ποτέ δεν εγκλωβείται. Τέτοια πράγματα, έτσι. Είναι αστείο, έχει πλάκα μάλλον, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το challenge. Πρόσφατα ο αρχιτέκτονας, ας πούμε, του οικονομικού θαύματος της Μητσοτάκης ΑΕ, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, για να τεκμηριώσει το θαύμα, να το καταλάβετε κι εσείς που δεν τα πιάνετε αυτά τα πράγματα, παρουσίασε στοιχεία για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Είπε δηλαδή ότι οι επενδύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν στο 11% το 2009, όταν αναλάβανε, ενώ τώρα, ας πούμε, 7 χρόνια μετά, οι επενδύσεις φτάσανε το 19% σε σχέση με το ΑΕΠ. Τώρα, η διαφορά με γυμνό μάτι δεν είναι και τεράστια. 19-26, 11%, 19%. Και μάλλον να σκεφτούμε ότι από το 21 και μετά άρχισαν

τρέχει και το Ταμείο Ανακάμψεως, θα δούμε ότι δεν είναι καθόλου μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το 19 δεν υπήρχε Ταμείο Ανακάμψεως, έτσι. Ενώ το Ταμείο Ανακάμψεως έτρεχε full μέχρι το 25 και έτρεξε full και μέχρι τώρα, τις προάλλες, Αύγουστο, ξέρω εγώ, το 26. Αν κάποιος κάνει τον κόπο και δει λίγο τα στοιχεία, αυτό πώς πήγαμε από το 11 στο 19 και βγάλει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα διαπιστώσει ότι ό,τι απομένει έχει να κάνει με επενδύσεις σε ακίνητα. Εντάξει, όχι στο 100%, στο 85%, έτσι. Έχει να κάνει με επενδύσεις στα ακίνητα. Αυτό το είχε εντοπίσει πολύ νωρίς και ο Μακαρίτης ο Κώστας ο Σιμίτης. Έτσι. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του για το Σιμίτη και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν καλός οικονομολόγος. Και τότε είχε πει ο Σιμίτης ότι αφού οι επενδύσεις βασικά γίνονται για αγοροπολισίες ακινήτων και τα λοιπά, λέει δεν μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη, μιλάμε για αγοροπολισίες ακινήτων. Και τώρα κάτι απλό, έτσι, γιατί αυτή τη βδομάδα συζητάμε για απλά πράγματα, όχι βαριές φιλοσοφίες. Όταν κάποιος έχει επενδύσει κάπου όπου δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να περιορίζει τη δική του διάθεση να έχει πολύ ψηλές αποδόσεις από την επένδυσή του και μάλιστα να κάνει πάρα πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσής του ώστε να προχωρήσει σε καθαρή κερδοφορία, τι κάνει? Απλά πράγματα. Του δίνει και καταλαβαίνει. Έτσι αυτό. Δηλαδή, έχω λεφτά, funds, οι πλούσιοι άνθρωποι, αγοράζω μαζικά χαμοκέλες, κάνω ανακαινήσεις της πλάκας και μετά νοικιάζω τις χαμοκέλες 700 και 750 ευρώ. Έτσι. Και έτσι έρχεται η ανάπτυξη, έτσι έρχεται το θαύμα. Και εδώ είδαμε ένα πάρα πολύ απλό θέμα το οποίο συνδέεται με το θαύμα της Μητσοτάκης ΑΕ. Και όπως όλα τα απλά πράγματα, τα απλά θέματα, έτσι, αναζητά μια απλή απάντηση. Αναζητά μια απλή λύση. Δηλαδή αυτό πώς αλλάζει. Καλά μας τα λες, αλλά πώς αλλάζει? Προφανώς μια κυβέρνηση που κάνει real estate ως συγκροτημένη κυβέρνηση, αλλά κάνει και μεμονωμένα το κάθε κυβερνητικό στέλεχος στον ελεύθερο χρόνο του, στο 13ωρο real estate, προφανώς αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Αυτό όμως είναι μια διαπίστωση. Τίποτα παραπάνω. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις στο πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ένα συνέδριο, μα τι συνέδριο, ή αλλιώς αποχαιρετώντας την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πριν από μερικούς μήνες, στον φιλοκυβερνητικό τύπο εδώ στην Ελλάδα, υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα παραπολιτικού χαρακτήρα, πως η τέος πρέσβης στην Αθήνα, τότε ήταν πρέσβης, κυρία Γκιλφόιλ, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ μετά το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή, να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, η κυρία Γκιλφόιλ είχε ζητήσει με ένταση να ικανοποιηθεί το αίτημά της. Αλλιώς, ξέρω εγώ, θα κρατούσε την αναπνοή της, κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, μάλιστα, η επίσκεψη του Τραμπ στην Αθήνα ήταν σχεδόν κλεισμένη και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της κυρίας Γκιλφόιλ. Τελικά ήρθε ο Ρούμπιο. Βέβαια, όπως είδατε, πολλές φορές τα πράγματα αλλιώς τα σχεδιάζει, αλλιώς σου έρχονται. Φάνηκε τελικά ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο είχε πολύ κακό timing, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης. Δηλαδή, πριν έρθει ο Ρούμπιο, υπήρξαν τα πρώτα δημοσιεύματα ότι δεν κάνει διπλωματία, κάνει business, είναι λομπίστρια, εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία είναι ελληνικά, έτσι, γιατί από το Μαξί μου λένε, όχι, δεν έχει κάνει κάτι με την Ελλάδα, κάτι στην Αμερική έγινε εδώ, έτσι αυτό. Ο Ρούμπιο έκανε και γραπτή δήλωση να πει, όχι, τη στηρίζουμε, γιατί πράγματι εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Τέλος πάντων, πάει ο Ρούμπιο. Το επόμενο, το οποίο είχε μεσολαβήσει η κυρία Γκιλφόιλ, τώρα δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει, είναι να έρθει τον Φεβρουάριο, δηλαδή το 27, εκεί κοντά παραμονές των εκλογών, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο Βάντς. Έχει σχεδόν ανακοινωθεί, τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τον νέο πρέσβη, ότι το Φεβρουάριο στην Αθήνα θα γινόταν το πρώτο Breitbart Europe Summit, έτσι, δηλαδή το πρώτο συνέδριο του ειδησιογραφικού πρακτορείου Breitbart, το οποίο είναι αμερικάνικο, έτσι, να κάνει το πρώτο συνέδριό του στην Ευρώπη με επίτιμο καλεσμένο τον αντιπρόεδρο Βάντς και πάρα πολλούς καλεσμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ερχόταν στην Ελλάδα για να μιλήσουν για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, τις καλές σχέσεις επιχειρηματικές που πρέπει να έχει η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο διάλογος, η στρατηγική σύγκληση κτλ. Το Breitbart, που είναι το όνομα ενός συνιδρυτή, το επίθετο ενός συνιδρυτή, είναι έτσι ό,τι πιο ακροδεξιό, ό,τι πιο συντηρητικό, ό,τι πιο ρατσιστικό, ό,τι πιο εθνικιστικό υπήρξε ποτέ στο χώρο των μίντια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είναι μια θυγατρική επιχείρηση της Trump ΑΕ. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, τα αδελφάκια του Breitbart στην Ελλάδα, είτε είναι θυγατρικές της Μητσοτάκης ΑΕ, είτε δουλεύουν απευθείας για την άκρα δεξιά, μπροστά στο Breitbart, τι να πω, είναι όργανα των κομμουνιστών. Έτσι, είναι αυτό το επίπεδό τους. Αυτά τα ραδιόφωνα που ανοίγει, κλείνει, ξέρω, για παράδειγμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ας πούμε, έτσι, μπροστά στο Breitbart είναι πραγματικά, είναι πιο κόκκινα από το κόκκινο, να το πω κάπως έτσι. Τώρα, κάποιοι αναρωτήθηκαν. Είπαμε, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει, γιατί έφυγε η Κίμπερλι, δεν ξέρουμε τι γούστα έχει ο επόμενος πρέσβης, τι θα γίνει και στο Midterm Elections στις ΗΠΑ, μπορεί να πάρει φωτιά από πόστους, εκεί στην Τραμπ, λοιπόν, ΑΕ. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί το πρώτο συνέδριο στην Ευρώπη να γίνει, ας πούμε, στην Αθήνα και να μην γίνει, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα λίγο αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά πού αλλού θα μπορούσε να γίνει το πρώτο συνέδριο του Breitbart στην Ευρώπη. Σκεφτείτε εσείς μια άλλη πρωτεύουσα, έτσι, λοιπόν, πού είναι καλύτερα από την Αθήνα, τεχνικά μιλώντας. Πρώτα απ' όλα, όλοι στην Trump ΑΕ, όπως ακούσατε και την ομιλία του Ρούμπιο, έχουν περιπολού την Ελλάδα, έτσι, λοιπόν. Και εντάξει, με μια προσέγγιση λίγο τσινετσιτά, όπου ο Ηρακλής συναντάει τον Αχιλλέα, τον Έκτορα, ξέρω εγώ, τον Πέρση, τον Πρόπερση και τα λοιπά, okay, αλλά έχουν περιπολού την Ελλάδα. Θαυμάζουν την Ελλάδα στην Trump ΑΕ, έτσι. Άρα γιατί όχι το πρώτο συνέδριο του Breitbart στην Ευρώπη να γίνει στην Αθήνα.
Επίσης το άλλο είναι ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής εμείς δεν κάναμε τέτοιες μαγκές, ας πούμε, τύπου Καναδά, που είπε ο Τραμπ ο Καναδάς να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όχι, εμείς πήγαμε από μόνοι μας και γίναμε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή εξημερωθήκαμε, ας πούμε, χωρίς αγριάδες, χωρίς μαγκές που πήγε να κάνει ο Καναδάς. Λοιπόν, επίσης η Ελλάδα, εντάξει, είναι ωραίο μέρος, είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι, είδατε, ήρθε ο Ρούμπιο, έκανε μια άλλα τσινετσιτά ομιλία. Και δείτε, όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης Κολάμπια επιδόθηκαν μετά σε έναν αγώνα γλυψίματος του Ρούμπιο μέχρι τελικής πτώσης. Έτσι, λοιπόν. Έγραφε ο ένας στο Facebook, έγραφε μετά ο άλλος. Καλύτερη ομιλία που έχουμε ακούσει ποτέ. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά δεν έχουν συμβεί πουθενά αλλού σε κάποια άλλη πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας, σε καμία άλλη, έτσι. Μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε λογικό ήταν αυτό το ακροδεξιό, συντηρητικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό, ειδησιογραφικό δίκτυο να επιλέξει την Αθήνα για το πρώτο του συνέδριο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, εντάξει. Είναι σαν το σπίτι τους, είναι το εξοχικό τους, έτσι. Το άλλο, πώς μπορεί να το επιλέξαν την Αθήνα? Πιστεύω μπορεί εκεί στο Μπρέιμπρατ να κάτσαν να είδανε λίγο όλες τις έρευνες και τις μελέτες για την κατάσταση του τύπου στην Ευρώπη. Είναι έρευνες που δεν τις κάνουν μόνο κομμουνιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως έχει καταγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι έρευνες που κάνει και το State Department. Σε όλες τις έρευνες η κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα είναι η πιο προβληματική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Υπάρχουν χώρες που είναι πιο κάτω από εμάς, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, okay. Οπότε πιθανά αυτοί εκεί στο Μπρέιμπαρτ να είδαν σε ποια χώρα της Ευρώπης, αφού θέλουμε να κάνουμε συνέδριο στην Ευρώπη, η κατάσταση στον τύπο είναι πάρα πολύ προβληματική. Στην Ελλάδα. Πού να το κάνουμε το συνέδριο? Στην Αθήνα. Λοιπόν. Θυμάστε τη λίστα Πέτσα? Εγώ τη θυμήθηκα προχθές, γιατί ο Θανούλης ο Πλεύρης, το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχει βάλει διαφημίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης παντού. Όχι μόνο στο... Εγώ είδα, είμαι ιντερνετικός πια, μου κάει και τηλεόραση, δεν έχω τηλεόραση, δεν μπορώ να δω τηλεόραση, έτσι, λοιπόν. Βλέπω ίντερνετ. Λοιπόν, στο ίντερνετ, σε όλα τα site της λίστας Πέτσα, σε όλα τα site που πανηγυρίζουν σήμερα γιατί η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα είναι χαμηλότερη από 1,75, που πέρσι κανένας δεν έβαλε πετρέλαιο με 1,75, σε όλα λοιπόν αυτά τα site υπάρχει διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο τι διαφημίζει? Ότι φυλάνε τα σύνορα, που τα σύνορα τα φυλάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το λιμενικό, έτσι, το Υπουργείο Ναυτιλίας, και ότι όποιον πιάνουνε, είτε τον βάζουν μέσα, είτε τον πάνε πακέτο για απέλαση. Έτσι. Υπάρχει κάποιος λόγος στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πληρώνει για αυτή τη διαφήμιση? Υπήρχε κανένας λόγος στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πληρώνει site, αν θυμάστε τότε, το Υπουργείο Υγείας να πληρώνει site πριν από τους Μαδούρους, με Κελπνό, το πουλάκι Τσίου, θυμάστε? Πέφτανε λεφτά χωρίς κανείς να ξέρει τι διαφημίζεται. Ή με τη λίστα Πέτσα. Ότι επέφτανε λεφτά ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα να γράφουν ότι αυτό με την πανδημία ήταν πραγματικό γεγονός, ας πούμε, και ότι οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους δεν ήταν ηθοποιοί. Έτσι. Γιατί δίνανε λεφτά, λοιπόν? Γιατί δίνει λεφτά τώρα το Υπουργείο Μετανάστευσης? Ίσως το είδαν αυτό, τις διαφημίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης, του Θανούλη, ας πούμε, στα site, ας πούμε, εκεί στο Breitbart, και είπαν πού να κάνουμε το συνέδριο. Προφανώς θα πάμε να το κάνουμε το συνέδριο στην Αθήνα. Προσέξτε, είναι κρατική διαφήμιση αυτό, Προφανώς το συνέδριο, λοιπόν, αν γίνει τελικά, δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουμε με το νέο πρέσβη, mid-term elections και τα λοιπά, ας πούμε, αν θα είναι τραγωδία και τα πράγματα για τον Τραμπ. Αν γίνει το συνέδριο το Φεβρουάριο και έρθει και ο αντιπρόεδρος Vance, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση πολιτικού, εμπνευσμένος κτλ. Έχουν και με το Ρούμπιο κόντρα για το ποιος θα είναι ο επόμενος και ποιος, ο Τραμπ είναι ο προηγούμενος. Έτσι. Αν έρθει, πραγματικά η επιλογή της Αθήνας ήταν εξαιρετική και δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου διάφορους, ας πούμε, κομμουνιστές που λένε, ας πούμε, γιατί να έρθουν, ας πούμε, στην Αθήνα το Μπρέιμπαρτ και ο Βανς
να κάνουν το πρώτο συνέδριό τους για τις προοπτικές της στρατηγικής συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ευρώπης. Προφανώς στην Αθήνα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510 326 009 και στο κινητό 694 8501 737.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Σε ό,τι αφορά την αποπομπή της από τον Τραμπ, η οποία δεν έγινε φυσικά για λόγους ηθικής τάξης, δεν πάνε μαζί αυτά άλλωστε, αλλά λόγω σύγκρουσης συμφερόντων στον κάθετο διάδρομο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τον κακό μας τον καιρό σε πλήρη εξέλιξη να χτυπά κυρίως την Βόρεια Ευβοία και το κακό είναι ότι τα χειρότερα για την περιοχή είναι μπροστά. Μπροστά σε ένα πλέγμα με ερωτηματικά και σκιές βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρζάνο στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε πλήρη εξέλιξη, η κακοκαιρία αποπλήττει τη χώρα με πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τις Παράδες και τη Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια από την έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να έχουν υπερχειλήσει τα ποτάμια και να κλείνουν δρόμοι. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στη Ρόδο, ιδίως στην πόλη της Ρόδου και στις ανατολικές περιοχές, αλλά και στα νησιά των Σποράδων, λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Σκιάθος, Κόπεδο, Ρόντο, Σύμης, Κύρος, στις Κυκλάδες και σε αρκετούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ από το Λαβρίο δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις έως τις 4. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ στον Νοργοσαρονικό πραγματοποιούνται μόνο δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας Καματερό Πειραιά έχει διακοπεί. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μετοπική σύγκρουση με τους 14 ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική του ομάδα, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη σήμερα του τελεσίγραφου για παράδοση των εδρών τους. Η Κουμουνδούρου δημοσίευσε εξάλεπτο βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις τους, στις οποίες καταδίκαζαν αντίστοιχες αποχωρήσεις βουλευτών, καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, αναγνωρίζοντας ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι οι βουλευτές αγνόησαν την προθεσμία αξιοπρέπειας και προειδοποιεί πως όποιο κόμμα τους εντάξει στα ψηφοδέλτιά του θα φέρει το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό. Την άμεση παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ζητεί επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ένταξή του στην Ελλάς χθες. Ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος τόνισε ότι ο Ζαχαριάδης τοποθετήθηκε επικεφαλής με απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να διατηρεί τη θέση του έχοντας αλλάξει κομματική στέγη. Δεν θα απεμπολίσουμε μια παράταξη ώστε να γίνει μαγαζί άλλου φορέα, υπογράμμισε ο Γιάννης Μπουλέκος, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης θα πράξει το σωστό. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Ελλάς δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση συμμετοχής στο διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέμπεμψε την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων στον Αμερικανικό Τύπο. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών, ενώ το State Department δηλώνει πως εξετάζει τις καταγγελίες βάρος της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η κυβέρνηση ως υποδειγματική σύμμαχος είναι εκτεθειμένη, τόνισε στη Βουλή Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικανικές επιλογές και συμφέροντα όπως ο κάθετος διάδρομος για το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο σε συνεργασία με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Από την υπόθεση Γκιλφόιλ μέχρι και τα εκκλησιαστικά κοιμήλια και τη Μονή Σινά, αυτή η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας από την εξωτερική πολιτική έως τον πολιτισμό, υπογράμμισε η Ρένα Δούρου.

Αναστάτωση στο Λύκειο Νεοχωρίο Ετωλοκαρνανίας, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής της πρώτης Λυκείου στο κεφάλι, ευτυχώς όχι σοβαρά. Ο μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι συνταξίουχοι σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, αναδρομικά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στην Πάτρα στον ΕΦΚΑ και θα συνεχιστούν σε Πρέβεζα, Λιβαδιά, Αθήνα και Τρίπολη στις 4 Νοεμβρίου, Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Στην εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, πλασάροντας το αφήγημα «Ό,τι μπορούμε δίνουμε», επικεντρώνεται η κυβέρνηση. Κλεφτές ματιές την ίδια ώρα από το Μαξίμου στους δρόμους της Γαλλίας και της Ισπανίας που γεμίζουν από τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών, οι οποίες ξεκίνησαν χθες και στην Αθήνα.

της κακοκαιρίας αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη συναυλία των φοιτητών που έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Παράλληλα, για την επόμενη Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας χαμηλότερα ενίκια, αυξημένο στεγαστικό επίδομα, περισσότερες φοιτητικές εστίες, καθώς και δωρεάν σύντηση και μετακινήσεις. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία είναι στους δρόμους το σχόλιο της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ της Ρένας Δούρου χθες από το Σύνταγμα. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τα νοικοκυριά να ασφικτιούν από το αυξημένο κόστος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και με ένα άγνωστο χ την τιμή του πετρελαίου σήμερα και αύριο που ξεκινά η διάθεσή του, η κυβέρνηση έχει στόχο να ρίξει τη τιμή στο 1,58 έως 1,60. Με επιδότηση να κυμαίνεται συνολικά στα 35 έως 40 λεπτά και με τα διηλιστήρια να συνδράμουν τελικώς με 20 λεπτά στην επιδότηση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 50 λεπτά το λίτρο, ζητεί ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν. 24 ώρια απεργία σήμερα από τους εργαζόμενους σε εργολαβικές επιχειρήσεις του κλάδου της ανέργειας μετά το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους που στήχησε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους.

0: Σε διεθνή επικαιρότητα, έφοδος στα γραφεία της Kalk TV, ενός από τους βασικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της τουρκικής αντιπολίτευσης, πραγματοποίησε η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, διακόπτοντας τις ζωντανές μεταδόσεις του. Και ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας, κατά τόπους πολύ ισχυρά φαινόμενα σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, και θερμοκρασία μέχρι 17 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Μελίνα Βελιμέζη στο στούντιο για να μας δώσει όλα τα τελευταία δεδομένα σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία. Η Βόρεια Εύβοια είναι η περιοχή που πλήττεται περισσότερο, Μελίνα.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Βέβαια, και η Ρόδος από χθες έχει ξεκινήσει εκεί η κακοκαιρία και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχουμε δυσάρεστα νέα από τη Ρόδο, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου. Υπήρχαν πληροφορίες για ένα αναγνωούμενο, τώρα έχει βγει αυτή η είδηση από τα τοπικά μέσα της Ρόδου για έναν άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέρεται να έχει εντοπιστεί και ένα αυτοκίνητο που μάλλον παρασύρθηκε από τα νερά και μπορεί να είναι δικό του. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ να δούμε τι τελικά θα συμβαίνει με αυτόν τον άντρα που έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του. Και να πάμε τώρα στην Εύβοια, όπως είπες, που όντως έχει πολύ μεγάλα προβλήματα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Είναι έντονα τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Εύβοια, καθώς έχουμε υπερχυλήσεις ποταμών σε διάφορες περιοχές. Και αυτές οι υπερχυλήσεις ποταμών φέρουν και διακοπές κυκλοφορίας, προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, ο δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι εκεί στη Βόρεια Εύβοια παραμένει κλειστό στη θέση Καντά, καθώς έχουμε άνοδο της στάθμης του ποταμού Κυρέα. Αυτό καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων. Ενώ έχουμε και στην Μακρικάπα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, και εκεί έχουμε τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον συγκεκριμένο οικισμό, να έχει ανέβει πάρα πολύ σε ανησυχητικό βαθμό, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν επίσης, να πούμε, μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στην Εύβοια, και το τελευταίο αφορούσε μάλιστα και τη Μακρικάπα εκεί. Ενώ έχουμε και προβλήματα στα πολιτικά Εύβοιας, έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο προς τα Ψαχνά. Όπως είπαμε, το τελευταίο μήνυμα από το 112 ήταν στην περιοχή Μακρικάπα για να απομακρυνθούν προς Ψαχνά, και αυτό πάλι λόγω υπερχείλησης του ποταμού. Έχουν πέσει δηλαδή πάρα πολύ, έχει πέσει πολύ μεγάλος όγκος νερού.
0: Και τα χειρότερα είναι μπροστά από ό,τι βλέπω.
1: Και φαίνεται, ναι, καθώς έχουμε επικαιροποίηση του δελτίου των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επικαιροποιείται και κόκκινη προειδοποίηση. Σήμερα Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε πλέον και θυελώδεις ανέμους, βορειοανατολικούς ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο. Στην Εύβοια θα είναι έως αργά το απόγευμα πολύ κατά τόπους ισχυρά τα φαινόμενα, στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία και εκεί έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα θα είναι μέχρι το βράδυ, όπου έχουμε εκεί το επίκεντρο, έχουμε τη Ρόδο που από χθες βρέχει ασταμάτητα. Στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Αυτό είναι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πούμε, ζημιές υπήρξαν και στη Σκιάθο, και εκεί είχαμε κάποιες ζημιές σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Έχει ζητηθεί ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπήρχαν κάποιες ζημιές σε σπίτια αλλά και επιχειρήσεις. Είχαμε, να πούμε, σήμερα και στο Μαρκόπουλο, εδώ στο Δήμο Οροπού, είχαμε διακοπή της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών του Μαρκόπουλου, λόγω ακριβώς πάλι πλημμυρικών φαινομένων νερών που ήταν πάνω στο δρόμο, και η διέλευση των οχημάτων είναι δύσκολη και επικίνδυνη προφανώς. η εκτροπή της κυκλοφορίας και από και προς το Μαρκόπουλο και τους Αγίους Αποστόλους γίνονται μέσω των οδών Ευβοίας και Παναγιώτη Δήμα. Αυτά είναι μέχρι στιγμής, με κυριότερο επίκεντρο, όπως είπαμε, την Ευβοία, όπου εκεί έχουμε πολλές διακοπές κυκλοφορίας. Είναι σαν να έχει κοπεί στα δύο πολλές περιοχές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων και των υπερχιλήσεων ποταμών, ενώ στη Ρόδο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις έχουμε πολλές πλημμύρες. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί. Οπότε μένουμε στην πληροφορία ότι έχει εντοπιστεί ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή στεγνά της Ρόδου.
0: Και ας ελπίσουμε να μην...
1: Ακριβώς, υπάρχουν και πληροφορίες και για άλλα αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις επιχειρήσεις εκεί των αρχών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μελίνα. Το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε. Προσοχή, εντάξει, αυτονόητο είναι αυτό που λέμε. Και βεβαίως δεν παραγγέλνουμε delivery, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τελευταία εξέλιξη που είχαμε στην Κουμουντούρο. Ήταν η κρίσιμη μέρα σήμερα, μετά το τελεσίγραφο που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στους 14 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν τις έδρες. Ο Αντώνης Τριγόπουλος είναι εκεί, μόλις τελείωσε η ενημέρωση. Αντώνη,
2: Καλησπέρα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ενημέρωση, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη φορά, όπως αναμενόταν ειδικά για τη σημερινή ημέρα, που έληξε, όπως είπες και εσύ, αυτό το τελεσίγραφο που είχε θέσει η προθεσμία αξιοπρέπειας, όπως την χαρακτηρίζουν μάλιστα τα στελέχη εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ, για τους 14 βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και βρίσκονται υπό την αίρεση της εισόδου στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Το βίντεο λοιπόν αυτό, το οποίο είχαμε πει και εμείς στους ακροατές, ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την διακράτηση των νευρών, είναι 6 λεπτών, έχει αρκετές δηλώσεις με πρώτη φυσικά του πρώην Προέδρου του κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου. Έχει επίσης δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη, του κυρίου Σαρακιώτη, του κυρίου Καλαματιανού, του κυρίου Μπάρκα, του κυρίου Μαμουλάκη, του κυρίου Ζαμπάρα και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, οι οποίοι σε όλες τις δηλώσεις τους αναφέρουν την απέτησή τους τότε να επιστραφούν οι έδρες των βουλευτών που είχαν φύγει για να πάνε είτε στο Κίνημα Δημοκρατίας είτε στη Νέα Αριστερά, σε πάρα πολύ έντονο ύφος αυτές οι δηλώσεις. Κάποιοι να λένε ακόμη και ότι είναι αντισυνταγματική η διακράτηση αυτών των έδρων. Άλλοι να λένε ότι ξεκάθαρα, όπως και τότε αντιπρόεδρος της Βουλής, κυρία Γεροβασίλη, ότι είναι η έδρα ανήκει στο κόμμα και ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπογράψει. Οπότε ήταν και καταγγελτική σε αυτό το θέμα. Στο τέλος του βίντεο αναφέρονται τα ονόματα και των 14 βουλευτών που είναι εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο. Δεν είχαν απλά όλοι δηλώσεις οι οποίες δεν χωρούσαν στο συγκεκριμένο βίντεο, και υπάρχουν και φωτογραφίες από τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογράψει, με τις οποίες παραδέχονταν ότι οι έδρες τους, σε περίπτωση που εκλεγούν πριν τις εκλογές αυτό, ανήκουν στο κόμμα.
0: Ήταν όλοι εκεί, Αντώνη?
2: Εκ μέρους του στην Κουμουνδούρου, η ενημέρωση έγινε από τον κύριο Παπά, τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Πουλέκο, τον γραμματέα οργανωτικού, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εκπρόσωπο τύπου και επικοινωνίας, και τον κύριο Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και έχουμε και μια ακόμη παρέμβαση από τον Γιάννη Πουλέκο, τον γραμματέα οργανωτικού, που αφορά στον Κώστα Ζαχαριάδη, έτσι?
2: Ναι, έχουμε μια. Να πούμε μόνο, κλείνοντας το κομμάτι του τι μας είπαν για τους ανεξάρτητους βουλευτές και το τέλος του τελεσιγράφου, λίγο πριν το τέλος της ενημέρωσης, μας είπαν ότι από σήμερα και μέχρι την επόμενη Τετάρτη λειτουργεί, είναι σε ισχύ άλλο τελεσιγράφο, άλλη προθεσμία αξιοπρέπειας που αφορά τους μη βουλευτές, αυτά τα στελέχη τα οποία δεν είναι βουλευτές και τα οποία πληρώνονται μέσω βουλευτών ανεξάρτητων πλέον που έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αυτό τι σημαίνει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε σχέση με αυτό που ανέφερε για τον κύριο Μπουλέκο, ο κύριος Μπουλέκος, λαμβάνοντας το λόγο, είπε ότι ζητά επισήμως ως ΣΥΡΙΖΑ και ως γραμματέας οργανωτικού την παραίτηση του κύριου Ζαχαριάδη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, χθες νομίζω, ανακοίνωσε την ένταξή του χθες. ανακοίνωσε την ένταξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μπουλέκος τόνισε ότι δεν νοείται να είσαι ορισμένος με απόφαση πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ορισμένος επικεφαλής να κάνει διαφορετική κομματική ένταξη. Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι ο Κώστας έχει το ηθικό και αξιακό φορτίο να πράξει το σωστό τις επόμενες ημέρες. Τόνισε βέβαια ότι δεν θα απεμπολίσουμε μια παράταξη που κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Αθήνας από το 2002, 24 χρόνια. Μια παράταξη που στηρίζεται με ανθρώπινους και υλικούς πόρους από αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα. Αντώνη, ευχαριστώ. Αν προκύψει οτιδήποτε μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις, μένουμε στο θέμα.
2: Μπορούμε, αν έχουμε δύο λεπτά, δεν ξέρω αν έχουμε δύο λεπτά.
0: Ναι. Είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος στη γραμμή. Πες μου.
2: Ωραία. Θα πω πολύ γρήγορα λοιπόν ότι ξεκίνησε η συνεδρίαση η ενημέρωση με τον κύριο Παπά, ο οποίος ανέφερε. Σχολίασε και το ζήτημα της αντιπαράτησης που υπάρχει ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας ότι αν είχε ένα σκηνοθέτη αυτή η κόντρα, αυτός θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί εκείνος κερδίζει από αυτή την υπόθεση. Ναι. Είπε και ότι οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο κ. Καρτερός στο άρθρο είναι απαράδεκτες. Εξέφρασε τη στήριξή του στους φοιτητές στο Σύνταγμα. Διαχώρισε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της ύπαρξης ακόμη και των funds και των services, και εξήγησε ότι την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει πρόταση η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για το ζήτημα ακριβώς των funds και των services.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις.
2: Πολύ και πολύ γεμάτη.
0: Θα μας τα πει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Αντώνης, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου.
0: Λοιπόν, με τοπική επίθεση, έτσι. Από ό,τι είδαμε, ναι.
3: Δεν είναι επίθεση. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, πείτε μου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ παλιό και πολύ θεσμικό κόμμα. Δεν είναι προσωποπαγιές κόμμα. Είναι θεσμικό κόμμα και δεν ευθυνδιάζει ποτέ.
0: Ναι.
3: Δώσαμε ένα εύλογο χρόνο 3 μηνών, συμπληρώνονται 3 μήνες σήμερα, από τότε που όλοι αυτοί οι 14 βουλευτές που δεν καλύπτονται από τη συνεδριακή μας απόφαση, να θυμίσω εδώ για τους ακροατές και τις ακροάτριες, ότι στο 5ο συνέδριο είχαμε πει ότι για οποιοδήποτε λόγο έγιναν διασπάσεις με άλλη κομματική ένταξη μέχρι το συνέδριο, το ξεχνάμε, το αφήνουμε πίσω, μιλάμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους για να φτιάξουμε ένα πλατή προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Το θυμάστε.
0: Βεβαίως. Το λέγαμε αυτοί
3: οι 14 που έφυγαν μετά το συνέδριο. Αυτοί λοιπόν δεν καλύπτονται από καμία συνεδριακή απόφαση. Τους δώσαμε 3 μήνες το χρόνο να αναστοχαστούν, να σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν.
0: Ναι.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς πριν 7 μέρες, στις 12 ώρα το μεσημέρι, τους δώσαμε στο καθιερωμένο briefing των συντακτών μία προθεσμία αξιοπρέπειας. Εγώ απορρίπτω τον όρο τελεσίγραφο. Τελεσίγραφα είναι πολεμική όρη. Εδώ είναι πολιτικά τα θέματα. Εμείς είχαμε προθεσμία αξιοπρέπειας. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν την αξιοποίησαν και σήμερα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μάθει να κρύβει την αλήθεια από τον κόσμο, ομαδοποιήσαμε 8 από τις 14 σχετικές γλώσσες, γιατί θα γινόταν μετά πάρα πολύ μεγάλο, θα κούραζε. Κι αλλιώς όλοι αυτοί έχουν υπογράψει δηλώσεις, υπεύθυνοι στα νίκη έδρα στο κόμμα. Αυτά είναι δημόσια στοιχεία, δεν είναι ιδιωτικά δεδομένα.
0: Ναι,
3: και μάλιστα το ομολογούν και οι ίδιοι στα βίντεο που υπάρχουν.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα βίντεο που παίζει αυτή την ώρα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, διάρκειας 5 λεπτών, αλλά κυλάει σαν γάργανο νερό. Είναι ευχάριστο γιατί έχει πρωτογενές υλικό που δεν έχει μονταριστεί πουθενά. Δεν έχουν μοντάρει τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
3: Κρατάει 5 ολόκληρα λεπτά.
0: Παίρνετε αυτούσιες τις δηλώσεις, κατάλαβα. Ναι.
3: Ναι, και πρωταγωνιστή βέβαια ποιος άλλος, Σωκράτης Φάμελος,
0: ναι.
3: Ο μόνος πρόεδρος αστικού κόμματος στην Ευρώπη, με τα πολεμικά, δεν έχουμε προλάβει να ψάξουμε το προπολεμικά, που έφυγε από το κόμμα του και κρατάω σαν εξάρτητο στην έδρα του. Δεν έχει άσυμβη αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν έχει άσυμβη αυτό. Ποτέ.
0: Ναι. Πριν δούμε λίγο τις προεκτάσεις αυτής της κίνησης, δηλαδή το τι περιμένετε από τους 14, διότι δεν πιστεύω
3: να
0: περιμένετε ότι θα ήταν μια κίνηση για να τους εκθέσετε και να τους στριμώξετε από ό,τι γίνεται αντιληπτό. Τι είναι αυτό το περί του δεύτερου?
3: Δεν ήταν αυτό το κίνητρο μας, θα μου επιτρέψετε.
0: Πείτε μου, πείτε μου.
3: Εμείς είμαστε υπέρ του να λειτουργεί το πολίτευμα, το οποίο σήμερα εκπέμπει μια εικόνα αποσύνθεσης, διότι έχουμε 51 ανεξάρτητους βουλευτές και βουλεύτριες. Είναι ανομαλία αυτό, πολιτιακή.
0: Ναι.
3: Εμείς, εν τιμή σας μιλώ, Δεν γνωρίζουμε καν αν και πόσοι βουλευτές και βουλεύτριες θα προσθεθούν στην κοινοβουλευτική μας ομάδα εξαιτίας της παρέτησης αυτών των ανθρώπων. Όπου θέλουν να σπάνε. Μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το πολίτευμα. Να μην έχουμε αργό με τους βουλευτές, οι οποίοι θα σφώνα παράδειγμα. Αύριο υπάρχει ψηφοφορία για τα φαντς. Για τα φαντς, πώς λέτε, για τα αυτά, ξέρετε. Για τους Σέρβιτες.
0: Μαγαζιά, όπως το είπατε.
3: Ναι. Που θα φύγουν νύχτα για να μπει, αντιλαμβάνεσαι ότι για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή θα μπει. Και θα καθίσει μοιραία και με τον Πασόκ και με την Ελλάδα. Σας
0: θα πω πολύ σίγουρο ότι θα μπει.
3: Η κουβέντα μα θα μπει, θα μπει και εμφαντικά μάλιστα. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κυβέρνηση που αυτοί οι απαταιώνες θα κρατήσουν τα γραφεία τους ανοιχτά και δεν θα έχει πάρει ο ΕΦΚΑ τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Που τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα τρέξουν το ίδιο βράδυ να ξαναϋποθούν κολέγια. Δεν γίνεται. Έχουμε κόκκινες γραμμές σαν αριστερά.
0: Ναι.
3: Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, όχι, παρακαλώ. Εσείς είστε να δώσετε απαντήσεις. Όχι εγώ. Εγώ απλώς σας ρωτώ για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο όλα αυτά που έγιναν. Αν και το ειδικά το ακροατήριο του κόκκινου, νομίζω τα αντιλαμβάνεται και το έδειξε αυτό και στο τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο ήταν πολιτικό γεγονός τελικά. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή όχι μόνο του κόσμου, αλλά και όλη.
3: Και την εκπροσώπηση.
0: Την εκπροσώπηση στα πάνελ, ακριβώς αυτό.
3: Επιτρέψτε με εδώ να πω, κύριε Κρυβοπούλου, ότι τι απέδειξε η αριστερά μέσα από τη φωνή της που είστε εσείς. Εσείς δεν είστε ένα δηλαδή είστε ένα μέσο ενημέρωση που συγκεντρώνει ακροατήριο από όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
3: Από όλες τις κοινωνικές τάσεις. Άρα λοιπόν τι είδε ο κόσμος, ότι ο αριστερός διάλογος, ναι, όχι αριστερά ακόμα, ο αριστερός διάλογος, έχει σημείο αναφοράς. Δηλαδή ήρθαν και συζήτησαν μαζί με τους Σιριζέους,
0: ναι,
3: τα στελέχη του Πασόκ, στελέχη της Νεάρα.
0: Ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο Χάρης Δούκας.
3: Ο Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ήρθε ο Νίκος Βούτσης, ήταν εκεί. Ναι. Ήταν πάρα πολλά
0: πρόσωπα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, να σας ρωτήσω, επειδή το ακούσαμε πριν και στο ρεπορτάζ που μας μετέδωσε ο Αντώνης, είχατε απευθύνει πρόσκληση στην Ελλάς να συμμετάσχει σε αυτά τα πάνελ?
3: Η Ελλάς δεν επιθυμεί κοινοβουλευτική λειτουργία, το έχει δηλώσει.
0: Μάλιστα.
3: Εμείς απευθύνθηκαμε σε δυνάμεις που υπηρετούν το πολίτευμα.
0: Ναι.
3: Δεν είμαστε αντικοινοβουλευτικό κόμμα στις χώρες του Αμστερδάμ. Είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι.
3: Τώρα προσέξτε. Η Ελλάς δεν, ειλικρινά δεν γνωρίζει. Όταν ανοιχτό το κάλεσμα, πιθανότητα να προσεγγίσει κανονισμένοι άνθρωποι που έπρεπε να πληρούν και ορισμένες πολιτικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, να μην έχουν αφαιτήσει έλλορτη δήλωση.
0: Ναι.
3: Ότι η έδρα ανοίξει ο κόμμαξη. Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα, το δεύτερο μέχρι η δεύτερη προθεσμία που έχετε θέσει μέχρι την άλλη Τετάρτη που μας έρχεται?
3: Υπάρχει άλλη μια προθεσμία αξιοπρέπειας.
0: Ναι.
3: Η οποία αφορά πλέον στην ανάδειξη της πορείας και σε νεσόντα χρόνο διαβίωσης, πολιτικής διαβίωσης ενώ προς Θεού, στελεχών τα οποία προσφορούν ή έχουν προσφορήσει με θερμής ακαθέκτως στην Ελλάς, και θα πρέπει και Ελλάς να τα μάθει μέσα από τα δικά μας βίντεο, γιατί νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας πολλά από αυτά δεν τα θυμόταν ή δεν τα είχε δει. Είναι βοηθητικά και για τον ίδιο. Αυτά παρουσιάσαμε σήμερα. Θα παρουσιάσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ασχολούνται επαγγελματικά. Επαγγελματικά εννοώ με μισθωτή σχέση με χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου. Ακόμα και με φερόμενους ως ανεξάρτητους βουλευτές, αυτοαποκαλούμενους, αν το λέγα.
0: Εννοείται τους συνεργάτες των βουλευτών, έτσι.
3: Ναι, αν για παράδειγμα βλέπω στην τηλεόραση κάποιον που πληρώνεται από κάποιον που παρανόμως κρατάει την έδρα του.
0: Ναι.
3: Πόσο ηθικό είναι αυτό.
0: Ναι. Εκεί τι προθεσμία έχετε βάλει λοιπόν, να απομακρύνουμε αυτούς τους συνεργάτες?
3: Εμείς είμαστε πάντα, η αριστερά είναι πιο καλή και από βρετανικό ρολόι. Από βρετανικό ρολόι.
0: Τι ζητάτε?
3: Τετάρτη 12 η ώρα.
0: Ναι, τι ζητάτε στην πράξη?
3: Να έχουν παραιτηθεί
0: συνεργάτες.
3: Από κάθε έμεση σχέση.
0: Μάλιστα.
3: Με φορέα που έμεσα ή άμεσα εφάπτεται με τα χρήματα του ελληνικού λαού δια του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Άσε με να δω.
12: Το βλέπεις?
11: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
12: Ωραία.
11: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
12: Αυτό άγνωστο.
11: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
12: Okay.
11: Okay, τι?
12: Okay, θα πάμε.
13: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Την εξέλεξη του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραπληροφορημένος προφανώς στην αρχή δεν είχε υπόψη ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ προφανώς σήμερα. Είχε πει ότι είναι μια τοξική κατάσταση όλο αυτό και έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
16: Ναι.
15: Σήμερα, και νομίζω αυτό βοήθησε απέραντα και το κόκκινο και οι αυγοί βοήθησαν και η κομματική μας δράση στις 85 μέρες που είμαστε χωρίς σιγαστήρα πια και δρούμε σαν ελεύθερο πολιτικό αριστερό κόμμα. Έχει φανεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε τον κύκλο του και επειδή είναι πάρα πολύ έμπειρος και ρεαλιστής ο κύριος Τσίπρας, έχει αντιληφθεί πια ότι το βράδυ των εκλογών θα είμαστε

0: ΣΥΡΙΖΑ, 10 ταμπέλες παραμένους μισθές, γιατί κάποιοι διακρατούν σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα ανάψουν οι ταμπέλες αυτές όλες.
1: Ναι.
0: Θα ανάψουν και πριν. Θα πάμε και στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα ημερών πια. Δεν νομίζω.
1: Α, είναι θέμα ημερών, λέτε, τόσο κοντά.
0: Δεν μπορεί να σταθούν. Δεν μπορεί να σταθούν οι άνθρωποι αυτοί τώρα.
1: Λέτε ότι κάνετε.
0: Το κατάλαβε η κοινωνία.
1: Ναι. Ναι. Λέτε ότι κάνετε τα μετρήσεις δικές σας. Αυτό είναι μια πληροφορία που δεν τη γνωρίζαμε. Και που βγάζει 3,5% τουλάχιστον στην Αττική. Άρα να υποθέσουμε ότι αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην περιφέρεια.
1: Ναι. Αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν ή δεν ισχύουν που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να σας πω.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 και τα λοιπά. Ναι.
0: Θα σας πω. 1,5 δεν υπάρχει. Υπάρχει 2,2. Το θέμα ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Ότι μια δημοσκοπική εταιρεία που ακολουθεί τις όρους της επιστήμης, δεν μιλάω για σαμάνους, μάγους και τέτοια, μιλάω για τις εταιρείες της ΕΔΑ και εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια της ΕΔΑ και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι μέλη του. Προσέξτε λίγο. Τι μετράνε. Παίρνουν 1.100 σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Δηλαδή, αν παίρνανε δύο σπίτια πιο εκεί τηλέφωνο, μπορεί να ήταν 5 ΣΥΡΙΖΑΙ μαζεμένοι. Όταν είσαι μικρό κόμμα, γιατί είμαστε ένα μικρό κόμμα πια.
1: Ναι.
0: Μεγάλης ιστορικής αξίας, μεγάλης πολιτικής χρησιμότητας, αλλά αριθμητικά σε 85 μέρες από το 0,5 πήγαμε στο 2.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε τετραπλασιάσει το ποσοστό μας. Και μέχρι τις εκλογές θα το κάνουμε 5,5 και έτσι αυτό. Δεν μεγαλοπιανόμαστε όταν πάρουμε την κυβέρνηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η δημοσκοπική εταιρεία αστοχή. Εμείς κάνουμε δείγμα 2.500 ανθρώπων στο λεκανοπέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα βρίσκουμε πολύ πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα.
1: Βέβαια, 2.500 άτομα είναι μεγάλο αριθμό.
0: Έτσι, είναι μεγάλο δείγμα.
1: Ναι, είναι μεγάλο
0: στο λεκανοπέδιο. Και το ίδιο θα κάνουμε και στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, θα είχαμε πολλά να πούμε. Δεν το επιτρέπει ο χρόνος.
0: Αναμφίβολα δεν θα πλήξουμε.
1: Και καλά, αναμένουμε
0: ακόμα και τώρα.
1: Αυτό εννοείται.
0: Αναμένουμε ακόμα και τώρα από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Φωνικολάκου. Απευθύνομαι στην κυρία Φωνικολάκου. Δεν έχω εγώ την ψευδέστηση ότι θα ασχολιόταν με εμένα, λέει ο Τσίπρας. Την ομόλογό μου, την κυρία Φωνικολάκου, να μας δώσει και αυτή μια προθεσμία αξιοπρέπειας για αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσει λίγο το πολιτιακό μας σύστημα. Τον κοινοβουλευτισμό.
1: Τώρα πάνω που πάμε να κλείσουμε την κουβέντα την ανοίγει τελειώς. Δηλαδή χρεώνεται ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα όλη τη στάση
0: όχι,
1: των 14.
0: Χρεώνουμε να σου
1: γιατί να σας δώσει η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Υπήρχε, μα κοιτάξτε, είναι πια θέμα εντυμότητας. Θεωρούμε ακραία έντιμο τον Αλέξη Τσίπρα. Το θεωρούμε ακραία έντιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θεωρούμε ότι στέλνει μηνύματα που κάποιοι κάνουν ότι δεν τα ακούν. Ας το πούμε σαφήνεια ότι παιδιά 31 Οκτώβρη τελειώνει ο χρόνος σας.
1: Ναι.
0: Και θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ή μην πάνε οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να είναι πάλι βουλευτές. Και να σου λέει δεν κάθομαι να παίρνω το μισθό μέχρι να πάω για δήμαρχο.
1: Ναι. Αυτό που είπε πρόσφατα μετά που έγινε γνωστό ότι εσείς έχετε θέσει την προθεσμία και όχι τελεσίγραφο που δεν θέλετε να το λέτε έτσι.
0: Προθεσμία αξιοπρέπειας.
1: Προθεσμία αξιοπρέπειας. Ναι. Είναι και τίτλος.
0: Είναι Μουσολίνη, ξέρω εγώ.
1: Είναι και τίτλος πια αυτός που έχετε δώσει και προφανώς συντεταγμένα. Την επόμενη μέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θυμάστε φυσικά, είπε ότι δεν θα δεχτώ βουλευτές που θα έχουν παραιτηθεί τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο. Αυτό θεωρήσατε στην Κουμουνδούρου ότι είναι ένα σήμα προς τους 14 να μην παραιτηθούν τώρα στα όρια της προθεσμίας που θέσατε εσείς.
0: Ναι, να σας πω όχι, είχε γίνει ταυτόχρονα σχεδόν. Να σας πω ότι πιστεύω ότι έγινε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ, το ίδιο βράδυ, στον Πάπητο Χρυσακόπρο, τον Ετσέρντο συναδελφό, στο
1: ναι, ναι.
0: Μαγκαζίνο.
1: Ναι.
0: Είχα πει ότι δηλαδή 28 Φεβρουαρίου είναι καλά.
1: Α,
0: όχι,
1: μάλιστα,
0: δεν
1: μάλιστα,
0: είναι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δώσαμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Πόσο παίρνει μια διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Είναι φανερό ότι αυτοί δεν αγαπιούνται, διαπραγματεύονται. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Δεν είμαι ο τρελός της παρέας. Τρεις μήνες τι κάνουν εκεί, δεν αγαπιούνται. Αυτός που αγαπιέται τα πετάει όλα πίσω του και τρέχει στην αγκαλιά του άλλου.
1: Ναι.
0: Απροϋπόθετα, εδώ υπάρχει συναλλαγή πολιτική.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι αμφίπλευρο ή αν κάποιοι θέλουν να κάνουν συναλλαγή και ο Τσίπρας λέει: παιδιά, δεν με απασχολείτε, τραβήστε τον δρόμο σας. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δεν θα ήταν σωστό και έντιμο να πει η κυρία Φωνικολάκου ότι 31 Οκτωβρίου τελειώνει ο χρόνος. Μόνο απλά μέλη και καθόλου βουλευτές. Δηλαδή, δεν ξέρουν και οι άνθρωποι να προφυλαχτούν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μπορεί και αυτοί να παραπληροφορούνται. Όπως έλεγε ο Φάμενος, μιλάμε τον Τσίπρα, τα βρούμε όλα.
1: Ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνετε, μπορεί να παρασυρθούν και καλοί άνθρωποι από αυτό. Είναι κρίμα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Καλώς σας ευχαριστώ, κύριε Κρυμοπούλου. Καλή συνέχεια στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε
0: γεια
1: πολύ. Γεια ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πραγματικά είναι ραγδαίες και καταιγιστικές οι εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα παραγάγουν όλα αυτά. Πάμε και στην

0: Και τον Τάσο Γιαννόπουλο, είχαμε την ομιλία της Ρένας Δούρου, η οποία, καλό μεσημέρι καταρχάς Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι Κατερίνα.
0: Η οποία δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει για την Κιλφόιλ και την ελληνική κυβέρνηση, έτσι.
1: Ακριβώς. Άδραξε την ευκαιρία σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ένα νομοσχέδιο για μια κύρωση συμφωνίας με τη Σερβία για να ασκήσει εφόλης της ύλης κριτική για αυτό το μείζον ζήτημα, με την αφορμή δηλαδή της αποπομπής της κυρίας Κιλφόιλ. Και βέβαια έδωσε και βάση, γιατί ξέρει καλά τα ζητήματα αυτά και ως τομέαρχης εξωτερικών, σε αυτή την ετεροβαρή συμφωνία για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, που είναι σκανδαλώδης. Και θυμίζω, Κατερίνα, ότι βέβαια από χθες έχει υψώσει τους τόνους η Κουμουνδούρου για το ζήτημα της Αμερικανίδος πρέσβυρας, διότι τόνισε ότι δεν έχει δώσει ακόμη εξηγήσεις η κυβέρνηση για τις καταγγελίες περί των παρεμβάσεων, αλλά και για τις πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων και εγχώριων και Αμερικανών ενεργειακών επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Ναι. Θα ακούσουμε την ομιλία της σε λίγο, αλλά έχει σημασία να τονίσουμε αυτό που και εσύ είπες, ότι η Ρένα Δουρού έχει και βαθιά γνώση και επαφές και δικτύωση και όλα, έτσι ώστε να μάρξει εξωτερικών όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και γι' αυτό και σήμερα εκμεταλλεύτηκε την συζήτηση.
0: Συνεπώς το τι λέει μετράει λίγο περισσότερο, θέλω να πω.
1: Ακριβώς, έχει βαρύτητα, ακριβώς λόγω της ιδιότητάς της αυτής, ως τομεάρχης εξωτερικών.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου και να δούμε μετά πώς απάντησαν για τα άλλα θέματα που είπες, που αφορούν και την πολιτισμική διπλωματία, πολιτιστική διπλωματία όπως λέγεται, η αρμόδιοι υπουργοί.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η χθεσινή αποπομπή της πρέσβυρας Κιλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιβεβαιώνει ταυτόχρονα την κριτική που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια τραγική διορατικότητα εν τέλει. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η Κιλφόιλ αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό της. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εκτίθεστε, αλλά εκθέτεται και την πατρίδα μας, γιατί δεν αντιδράσετε ποτέ όσο οφείλατε, γιατί έπρεπε να κάνετε άμεσα κάτι μετά από αυτές τις δηλώσεις. Είστε εκτεθειμένοι και εκτίθεται και η πατρίδα μας, γιατί η ελληνική κυβέρνηση εμετρήθη, εζυγίστη και ευρέθη ελλιπής στη θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, πέρα από μικροκομματικές ή πολιτικάτικες σκοπιμότητες. Να σας τη θυμίσω, γιατί εδώ και 7 χρόνια την έχετε ξεχάσει. Στην άσκηση των καθηκόντων για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η ελληνική κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη, γιατί ενεργώντας ως υποδειγματική σύμμαχος, έτσι δεν χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Ρούμπιο μόλις τις προάλλες, έσπευσε να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις της πρέσβυρας, προωθώντας αμερικάνικες επιλογές και συμφέροντα, όπως ο κάθετος διάδρομος και το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Σε συνεργασία βεβαίως με συγκεκριμένους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, έχουμε καταθέσει σχετική αναλυτική κοινοβουλευτική ερώτηση, η οποία κατά την προσφυλή σας συνήθεια την έχετε αφήσει αναπάντητη. Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη με την αποπομπή Κιλφόιλ, γιατί χωρίς ενημέρωση της Βουλής, χωρίς εχέγγυα διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, προχώρησε σε αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον της πατρίδας μας, με μοναδική αναφορά την πρέσβυρα. Και προβλέπουμε ότι το ίδιο θα πράξει η κυβέρνηση και με τον την διάδοχό της, γιατί το πρόβλημα δεν είναι εν τέλει ένα πρόσωπο. Είναι δομικό. Αφορά την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, η οποία στην Ελλάδα του 2026, και ενώ το διεθνές περιβάλλον είναι σε πλήρη αναδιάταξη, ο Καναδός Πρωθυπουργός λέει ότι είναι σε ρήξη ό,τι ξέραμε, με νέες ισορροπίες και σχετισμούς δυνάμεων, εσείς ασκείτε εξωτερική πολιτική με όρους του πιο σκοτεινού χθες, με τα ραντάρ της Ουάσιγκτον, από εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, παρακάμπτοντας τη Λαϊκή Βούληση χωρίς λογοδοσία, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τη δεκαετία του 50, την εποχή του αλίστου μνήμης Purifoy, την εποχή του μετεφιλιακού καθεστώτος δεξιάς, που αναζητούσε εσωτερικούς εχθρούς στο πρόσωπο αριστερών αγωνιστών και αντλούσε την ισχύ της όχι από το λαό, από την Ουάσιγκτον. Φωτογραφίζονταν στη σειρά με την προηγούμενη πρέσβη, με μια υπεριοχή που εμείς οι υπόλοιποι που δεν φωτογραφιζόμασταν, γιατί δεν ξεχνάγαμε τις δηλώσεις ότι ήμασταν σκυλιά οι Έλληνες, σκυλιά που έπρεπε να μας μάθουν να μην κατουράμε στο χαλί. Και περιφέρατε αυτές τις φωτογραφίες και τις αγκαλιές ως μια υπεροχή μιας εξωτερικής πολιτικής που μας βύθισε στην αξιοπιστία των ημέτερων οικονομικών συμφερόντων σας. Λοιπόν, το κεφάλαιο Guildhall κλείνει. Εκείνο της αλλαγής ρότα στην εξωτερική πολιτική παραμένει όμως ανοιχτό. Και εκτεθειμένη είναι η ελληνική κυβέρνηση και για την αλακάρτα αντιμετώπιση πολιτιστικών κυρώσεων και την εργαλειοποίηση για μικροκομματικά ωφέλη των ανταλλαγών ή της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών. Φέρνετε ορθά την κύρωση στη Βουλή. Πράτετε όμως ενοχικά, αποκρύπτοντας τα έγγραφα για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τη Βουλγαρία. Μια δίθεν ιστορική επιστροφή που η κυβέρνηση παρουσίασε ως ιστορική αποκατάσταση και δικαίωση. Μια υπόθεση με τόσες ασάφειες, τόσες σκοτεινές πλευρές, τόσες ανακρίβειες που μοιάζει με κόλπο γκρόσο παραπλάνης παρά με εθνικό θρίαμβο. Γιατί σιωπάτε απέναντι στις αποκαλύψεις της Πετράνα Ντελτέτσεβα, επικεφαλής τμήματος του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Βουλγαρίας? Γιατί λέτε, δεν λέτε μάλλον τίποτα, όταν μας λέει ότι τα αντικείμενα δόθηκαν στην Ελλάδα απλώς προς χρήση, δεν δωρίστηκαν, δεν μεταβάστηκε η ιδιοκτησία τους? Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιος έχει την κυριότητα των κοιμηλίων, ποιος έχει την κατοχή τους, είναι προσωρινή ή οριστική η παραχώρηση, υπάρχει δικαίωμα ανάκληση επιστροφής. Γιατί η κυβέρνηση μιλάει για αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων, ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση για αμοιβαία παράδοση για φύλαξη. Γιατί παραδώσετε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, ένα διαπραγματευτικό μέσο τεράστιας συμβολικής σημασίας για τη Βουλγαρία, χωρίς να εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των ελαττωμένων κοιμηλίων? Γιατί δεν επικαλείτε τη συνθήκη του Νεηγή του 1919 η κυβέρνησή μας, που προβλέπει υποχρεώσεις της Βουλγαρίας για απόδοση αρπαγέντων, και τη σύμβαση της Χάγης του 1954? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι κέρια ερωτήματα για τη συμφωνία, η οποία η κυβέρνηση κομπάζει, όπως είδαμε, και στα σχετικά πλάνα, αλλά αποκρύπτει τα έγγραφα. Είναι μια πολιτική που δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο ανταλλαγών, όπου επιστροφή πολιτιστικών αγαθών εξαρτάται από αμφίβολα ανταλλάγματα και όχι από την ιστορική τεκμηρίωση και το διεθνές δίκαιο. Άρα, από την υπόθεση Guildhall ως τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και ως αυτά που διαμείβονται με τη Μονή Σινά και διαβάζουμε διάφορες διαρροές σε σχετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυβέρνηση αποτελεί απειλή διαρκείας για όλους μας, από την εξωτερική πολιτική μέχρι τον πολιτισμό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει οτιδήποτε για να απαλλαγούμε από αυτήν και από εσάς προσωπικά.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρο.
0: Αυτά λοιπόν από τη Ρένα Δούρου στη Βουλή. Ο Τάσος Γιαννόπουλος είναι πάντα στη γραμμή.
1: Ναι, καλά.
0: Έτσι, απειλή διαρκείας η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι η αναφορά που έκανε στις δηλώσεις πριν από κάποια χρόνια, όταν ξεκινούσαν τα μνημόνια στην Ελλάδα, της Κίμπερλι ως δημοσιογράφου τότε στο Fox News, έτσι, που έβριζε τους Έλληνες ως τεμπέληδες και θα πρέπει να τιμωρηθούν όπως το σκυλάκι που κατουράει στο χαλί. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή είναι η έκφρασή της. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό ήταν έτσι,
1: από τα πιο χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, τι απάντησαν τώρα στα άλλα θέματα οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Το προκλητικό,
0: πλην Guildhall εννοώ.
1: Ναι, το προκλητικό, Κατερίνα, είναι για όλα αυτά που ακούσαμε τα ερωτήματα,
0: ναι,
1: και για την αποπομπή της κυρίας Guildhall και για την υπόθεση με τις σκοτεινές πλευρές και τις ασάφειες για την επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί, να το τονίζουμε αυτό, από την Βουλγαρία.
0: Mm.
1: Πήραν το λόγο η μεν κυρία Μενδώνη ως αρμόδια υπουργός και ουσιαστικά κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άγνοια, αλλά δεν απάντησε σε τίποτα από αυτά που έθεσε η Ρένα Δούρου. Μάλιστα, προκλητικά είπε ότι η αντιπολίτευση αναπαράγει τα επιχειρήματα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ο οποίος μάλλον είναι ένα κόκκινο πανί για την κυρία Μεντώνη. Δεν ξέρουμε γιατί, έχει ανοίξει μια κόντρα από τη στιγμή που ανέλαβε τη θέση της. Εξίσου εμπριστική ήταν και η παρέμβαση του κυρίου Σιμόπουλου, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παρότι τον παρότρινε και, όπως ακούσαμε, η Ρένα Δούρα, αλλά και άλλα κόμματα, να πει κάτι για το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη, διότι η κυρία Γκυλφόλη αποπέμφθηκε όχι για τις αντιδημοκρατικές απόψεις και τις απειλές της, αλλά γιατί προφανώς κατηγορείται για δωροδοκία ή τέλος πάντων φέρεται γι' αυτό.
0: Και άλλα πολλά.
1: Ο κύριος Σιμόπουλος είπε απλά ότι οι διεθνείς σχέσεις είναι περίπλοκες, μάλλον δεν τις καταλαβαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, μόνο ο κύριος Σιμόπουλος τις αντιλαμβάνεται και η κυρία Μαγκάνη.
1: Ακριβώς. Και είπε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, χωρίς να πει το όνομά της βέβαια, δούλεψε για τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος κατά τον κύριο Σιμόπουλο μαζί με τις εξορίξεις υδρογονανθράκων προσφέρει στη χώρα μας γεωπολιτική δύναμη. Τίποτα δηλαδή.
0: Αμηχανία, no comment, θα λέγαμε. Σαν αμηχανία. Και μόνο που δεν είπε το όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ, ο κύριος Σιμόπουλος.
1: Θα λέει όλα.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι μια καλή πάσα αυτή, νομίζω, για τον Κώστα Σόπουλο, το πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει τον κυβερνητικό ρεπορτάζ, για να μας δώσει και εκείνος τις δικές του πληροφορίες για το κλίμα κυρίως. Διότι γύρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα. Τα ακούσαμε, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Ναι, πες μου. Ναι.
4: Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν σχολιάζω. Είναι η γραμμή της κυβέρνησης μετά την αποπομπή της Γκυλφόιλ. Μια βολική γραμμή, κάτι σαν καταφύγιο, ώστε το Μαξίμου να αποφύγει τα δύσκολα και πιεστικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης και της κοινής γνώμης, καθώς αν μη τι άλλο αυτή η δημόσια συμπεριφορά και η προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών ενεργειακών συμφερόντων από την Αμερικανίδα πρέσβυρα εκθέτει και την κυβέρνηση, όσο δεν απαντά τι έκανε ή τι πρωτοβουλίες πήρε ή δεν πήρε, μόλις τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης άρχισαν να βγάζουν όλα τα άπλυτα στη φόρα. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η τοποθέτηση, ο ορισμός και η παρέτηση της Γκυλφόιλ είναι αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και πως δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, άρα δεν σχολιάζει τίποτα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν πιο συναισθηματικός, ως μια δυσάρεστη εξέλιξη χαρακτήρισε την αποπομπή της Γκυλφόιλ. Επένεσε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο, λέγοντας, Κατερίνα, ότι αυτόν τον χειμώνα που ξεκινάει ο κάθετος διάδρομος είναι μεγάλο πλεονέκτημα, χωρίς να εξηγήσει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιους αφορούν. Δεν γνωρίζουμε αν οι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν σβήσει τις έλπεις με την Γκυλφόιλ που είχαν αναρτήσει στους λογαριασμούς τους. Πάντως, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Λοβέρδος, είπε πως ο ίδιος δεν ανήκε σε αυτούς που στριμώχνονταν για μια φωτογραφία μαζί της, αλλά έχει μια φωτογραφία με την Γκυλφόιλ από τότε που είχαν πάει σε ένα συνέδριο μαζί και έπρεπε να κάτσουν δίπλα-δίπλα, δίνοντας έτσι ένα κλίμα μεταξύ αμηχανίας και, εν πάση περιπτώσει, στριμωξήματος μετά τις εξελίξεις. Στα πιο σοβαρά πάντως μένουν αναπάντητα κάποια ερωτήματα. Τι έγινε σε εκείνο το δίπλο του Μαρτίου?
0: Με τον αποκάλυψε, να θυμίσουμε στους ακροατές, αν το έχουν ξεχάσει, ότι η πρώτη αποκάλυψη από το Wall Street Journal που ανήκε στο Μελτρόκι, ο οποίος είναι στα μαχαιρία με τον Τραμπ, έτσι να το πούμε και αυτό για να καταλάβουν όλες τις πτυχές ο κόσμος που μας ακούει, αφορούσε την Ελλάδα. Αφορούσε αυτό που φέρεται να είπε στον κύριο Παπασταύρου η Γκυλφόιλ.
4: Ακριβώς, αφορούσε την Ελλάδα.
0: Η απειλή.
4: Και τη Ρουμανία και την Ελλάδα, γιατί χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα το παράδειγμα της Ρουμανίας και οι πιέσεις στη ρουμανική κυβέρνηση. Τι έγινε λοιπόν σε εκείνο το δείπνο του Μαρτίου με τον κύριο Παπασταύρου, τι υπόθηκε ακριβώς και με ποια λόγια η Γκυλφόιλ, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, επενεύει με απειλές στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, θα απελευθερωθούν στόματα. Μπορεί ο καθένας να είναι καχύποπτος, δύσπιστος ή να αμφιβάλλει. Επειδή, Κατερίνα, η αποπομπή Γκυλφόιλ συνιστά μια επιβεβαίωση όλων αυτών των δημοσιευμάτων περί πάρε δόση στην ευαίσθητη πίστα της διπλωματίας, θα μάθουμε το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνήφθησαν κατά τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα μπροστά στα μάτια του κυρίου Ρούμπιο. Ανέλαβε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών να ζητήσει εξηγήσεις από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις αποκαλύψεις. Μάλλον κάποιοι αναλυτές διαρωτώνται αν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αιτήθηκε ενημέρωση από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για όλα αυτά που βγήκαν στη φόρα με αιχμή και την προώθηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση της Γκλυφόλη δεν σημαίνει και το τέλος της υπόθεσης, έτσι είναι γνωστό αυτό.
0: Αντιθέτως, ό,τι θα είναι, βλέπω, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις κινήσεις του State Department, τώρα θα ανοίξει νέος γύρος ελέγχου της Γκλυφόλη. Και εκεί μπορεί να ξαναπέσει πάνω στην Ελλάδα, έτσι, αυτός ο κύκλος ερευνών.
4: Εννοείται. Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται. Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ζητούν διερεύνηση των καταγγελιών και ξεκαθαρίζουν στην ουσία ότι η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λογοδοσίας. Μήπως δηλαδή, δεν ξέρω, από εκεί μάθουμε κάτι. Ναι. Πάντως, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Guilfoyle ανέφερε στη συνομιλία ότι είχε ταξιδέψει στον Νταβός με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Αλέξανδρου Εξάρχου, επικεφαλής του ομίλου Actor. Η ίδια εφημερίδα έχει ήδη αναφέρει ότι η Guilfoyle παρότρινε κυβέρνηση στα Βαλκάνια να συνεργαστούν με την εταιρεία του κ. Εξάρχου για την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου. Να πούμε πως νομικοί εκπρόσωποι της Actor έχουν αρνηθεί ότι η πρέσβυρα προώθησε αθέμητα τα συμφέροντα της εταιρείας. Ο Εξάρχου πάντως με χθεσινή του δήλωση υποστηρίζει ότι η Guilfoyle συνέβαλε με συνέπεια και ενεργό ρόλο στην προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Συν της άλλης, στα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα αναφέρονται και οι σχέσεις με τον εφοπλιστή Νικόλα Τσάκο, λέγοντας ότι είχαν περάσει μαζί μέρος των χριστουγεννιάτικων διακοπών στο πολυτελές ελβετικό θέρετρο Gstaad και ότι επρόκειτο να ταξιδέψουν με το αεροσκάφος του στο Παρίσι. Ο εφοπλιστής πάντως, ο κύριος Τσάκος και η σύζυγός του, δεν απάντησαν στα αιτήματα της Wall Street Journal για σχόλιο. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, οι εξελίξεις είναι το λιγότερο.
0: Και ρίχνουν βαριές σκιές στην κυβέρνηση, αυτό που μας είπες ξεκινώντας το ρεπορτάζ.
4: Βαριές σκιές.
0: Πολύ
4: και
0: βαριές,
4: φυσικά,
0: βεβαίως, ναι.
4: Είχε όλα τα σοβαρά ζητήματα που την πιέζουν η κυβέρνηση. Ναι. Πλέον μιλάμε για επιπλέον μοχλούς πίεσης και μένει να δούμε τις παρενέργειες αυτής της νέας πίεσης. Θα πούμε και σε επόμενες εκπομπές για το άγχος της κυβέρνησης μπροστά στους γεμάτους δρόμους της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, με τους πολίτες εκεί να διεκδικούν πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Και στην κυβέρνηση υπάρχει το άγχος μήπως εντός εισαγωγικών ο ιός των διαδηλώσεων μεταφερθεί και στην Ελλάδα.
0: Ήδη ξεκίνησαν χθες τα παιδιά, κατασκήνωσαν παρά τις καιρικές συνθήκες στο Σύνταγμα οι φοιτητές και από ό,τι λένε οι ίδιοι και φαίνεται κιόλας από το κλίμα, έπεται συνέχεια. Μάλιστα, αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα και στις 6 στην εκπομπή του, όπως κάθε μέρα. Να σας πω κλείνοντας, ναι, εντάξει Νίκο, κλείνω, αλλά δεν γίνεται να μην τα πω, ότι τα κανάλια γίνονται αυτά που γίνεται, τα κανάλια, κυρίες και κύριοι, κάποια κανάλια, όχι όλα, έσπευσαν να πάρουν δηλώσεις από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την πεθερά του για την αποπομπή Guilfoyle, έτσι, εντάξει. Γεια μας, καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
7: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη Σκάλα Ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
2: Έτσι, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
1: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη, τι άλλο μπορείς να κάνεις.
2: Με το κουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
1: Να προσέχεις, να προσέχεις. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
2: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
1: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
2: Κάνω καταγγελία επίσημα.
1: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
2: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
1: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
2: Ναι, μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
1: Επιβαλλήκος μας και τρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
2: Παρεούλα θα είμαστε. Mm-hmm. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά mm-hmm. που μοιραζόμαστε.
1: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, χιόνισε.
2: Α, ωραία.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδιά. Και χιόνι όμως, όχι είναι νυφάδες, χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε, κάπως έτσι χιόνι.
2: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
2: Στα ψηλά βουνά, ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
1: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή βλέπω μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου. Λοιπόν, κόσμος κατραμάδος, έβιβαλοι εδώ. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν διάφορες σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργήθηκε έχει καταλήξει σε, πώς το λένε, φορολογικές ατασταλίες και από τις δύο πλευρές, από ό,τι βγαίνει.
0: Για ελάτε εδώ, πουλάκια μου, ακούμε πολλά λεφτά, κάτσε να πάρουμε κι εμείς λίγα, ξέρεις.
1: Αυτή η κόντρα δηλαδή θα είναι ζημιογόνα και για τους δύο, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Εν τω μεταξύ, λόγω αυτού έχουν βγει και διάφορα άλλα βίντεο. Ξέρεις ότι και παλιότερα ο Καρβέλας είχε απαγορεύσει στη Βύση, π.χ. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε και αυτούς και λέει, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα, okay, να γράψεις τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την... την είχε χαρακτηρίσει. Πρόσεχε να δει. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο είδα που το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος, για μένα το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα. Του κάνει τον Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: Είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: το, έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, η, αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε
0: το
1: αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι. Άντε, γράψε το μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορούν στην
0: Αθήνα. Το δακτύλιο μας ενδιαφέρει, εμάς ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα στα εθναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
2: Στα μέσα του Οκτώβρη,
1: ναι,
2: σχεδόν.
1: Ναι, ναι.
2: Και
1: Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ.
2: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
1: Όχι το δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
2: Της ιστορίας μας γενικότερα.
1: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
2: Λοιπόν...
1: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
2: Αυτή τη μέρα, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν...
1: Αχ, Παναγία μου.

0: όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου.
1: Ναι.
0: Τότε σταμάτησε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
0: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο τον Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Εξού και η πλατεία Ομονίας. 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990, δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία. Για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
1: Άμα αλλάζεις τον τόνο, δεν είναι πλέον ελληνική λέξη, είναι δικιά σου.

0: Για λέγει, για λέγει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας,
0: ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι, τους βρήκανε.
1: Τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι, βρε, τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε, δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα, πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν συγγύχθη ως τώρα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να
1: η
0: πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Για φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. Δύο πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι μια γραμμή ευρωπαϊκή ίσως αυτό, γιατί συμβαίνει και στη χώρα μας.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να έχουν εξελιχθεί και τόσο πολύ οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κλοπές, που να πρέπει να εξελιχθούν αντιστοίχως και... Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα μουσείο με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν τα έχεις εξυγχρονίσει και μέσα στον τελευταίο χρόνο μόνο να έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικοί τρόποι διάρρηξης. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος. Αλλά όπως και να έχει, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή εκπαίδευση, είναι λίγο δύσκολο να σου ξεφύγει αυτό. Ξέρω και εγώ, τι να πω. Ό,τι ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, υπάρχουν και τα μάτια. Και η παρουσία του.
1: Άλλε τα μάτια του λαγού. Άλλε τις κουκουβάγες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε από όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, οι εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
8: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
10: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά
14: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
15: από το ePavla Radio,
14: από το live24.gr.
15: Kavala News, το ραδιόφωνο σου. Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, κουρμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
2: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αξιοπρόσεχτα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό, δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
2: Τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
2: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
1: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά, έτσι, πλημμένος, κανονικός, καθαρός, έτσι, λίγο περισσότερο πλημμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόντουσαν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας συμβουλεύω, άστο, εντάξει, οκ, okay, μην πολύ πλένεσαι ρε παιδί μου, άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική της κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
2: πόσο
1: ένας.
2: Πόσο μπίχλικο πολύ... πάει το θέμα.
1: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσω από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
2: Έλα!
1: Του λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες.
2: Βέβαια, παθαίνει, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχεις να κερδίσεις είναι άσχημη αναπνοή μετά.
2: Έλα, μωρέ τώρα.
1: Δεν φταίω εγώ.
2: Έχω αηδιάσει.

0: τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Εντάξει, οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λόγο μην κρατασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Jeff Kolb, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή θέαση. Ξαφνικά, μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα. Τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουνε τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουνε σε αυτή τη ζωή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χήμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον αέρα.
0: Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την εκπομπή. Πάστα κάθε εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Άμα έμπαινε μέσα, μετά έπαιρνε και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο πρωινό πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά.

0: πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα, όταν το κάνεις δεκαετίες, το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτά. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Εδώ παρεούλα.
2: Επιβαλή Κοσμάς και Δερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κουρουμουντού η κατάσταση.
3: Βέβαια.
2: Πολλά έχουν συμβεί.

0: Πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της ξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει, mm-hmm, έτσι, η Diana με το όνομα, Diana Dos Santos είναι το όνομά της, mm-hmm, έτσι, και έπιασε το σύζυγο να την απατάει και τον ακροτηρίασε, του κόψε τα γενετικά όργανα με ένα ξηράφι, λένε.
1: Αχ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, δεν είναι και τόσο σπάνιο, συμβαίνει.
1: Σπάνια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
0: Α, το διάβασες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
0: Παιδιά, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, να σας πω ότι Γκυλιμέντο, νομίζω λέγεται αυτός, Γκυλιμένκο, κάπως έτσι, ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Καταρχήν την πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε τη δίκη ο άνθρωπος, μπήκε στη φυλάκα η άλλη, 4 χρόνια και 8 μήνες. Έτσι όλα καλά και ωραία. Κέρδισε και 3.000 λίρες αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δίσεξα μάθη τι είναι. Ούκ ανδρό σοφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γενετικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε.
1: Με
0: εδώ
1: αυτήν που του.
0: Ναι. Δεν βάζει μυαλό.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Εντάξει, βρε αγόρι μου, έρωτας τρελός και ραντοβόλος, σε καταλαβαίνω. Να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει κι εμείς αυτά κατά καιρούς. Έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Να πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οίκο ευγυρίας.
1: Το θέλεις και με παρέα να πας στο γυροκομείο, μόνος θα σου κάνει.
0: Αυτή που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσεις στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Ένας εξυπηρετεί τον άλλον.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οίκοι που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολυτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, λοιπόν, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν...
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως, 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε Σφάρτς με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον, αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Και αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο. Και τι να κάνουν στη συνέχεια? Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια, να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα τους συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Άμα, το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε το σπίτι το προηγούμενο που είχαν, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μία μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου
1: λέει.
0: Αν έχεις όλη αυτή τη
1: και
0: δυνατότητα.
1: Να φτιάξεις και... Ναι, οκ. Okay.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευηβαλίκος μας και τα ομάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι ειδοί βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Καλώς τους καλώστες. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και έχουμε ευχάριστα νέα. Πρώτον, επιβιώσαμε από τη χτεσινή Τρίτη και 13. Και δεύτερον, φτάσαμε ισίως στη μέση της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα βλέπουμε Παρασκευή. Μπορεί με κι άλλη ακόμα, αλλά ναι, τη βλέπουμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Υποδέχομαι στα Energy Vibes που ξεκινούν σε μια μέρα που στην Ελλάδα αρχίζει παράλληλα και η μεγάλη φθινοπορεινή συζήτηση. Πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά και μαζί ξεκινάει από σήμερα το παραδοσιακό ελληνικό παιχνίδι. Πόσο έχει το λίτρο? Τόσο. Ωραία, φέρε μου μία κουβέρτα. Κάπου εδώ λοιπόν κάνουμε όλοι μια μικρή προσευχή, θα έλεγα. Θεούλη μου, δεν ζητάμε πολλά. Ένα χειμώνα ήπιο, λίγο ήλιο, κάνα 20 βαθμούς και αν γίνεται μέχρι το Μάρτιο να κυκλοφορούμε με ζακετούλα. Γιατί με τις τιμές που βλέπουμε φέτος υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο θερμοστάτης να αποκτήσει διακοσμητικό χαρακτήρα. Μέχρι τότε όμως εμείς έχουμε και άλλον έναν τρόπο να ανεβάσουμε θερμοκρασία. Ραδιοφωνικά εδώ, με δύο ώρες γεμάτες με μεγάλες επιτυχίες, ιστορίες από τον απίθανο πλανήτη μας, το σαν σήμερα, ζώδια, viral θεματάκια, ταξίδια, tips και φυσικά τις άχρηστες πληροφορίες που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι δικαιούμαστε. Καφές πάντα δίπλα στο χέρι, φθινοπορεινό τζάκετ σε ετοιμότητα και τα καλοριφέρ, μην τα κοιτάτε πολύ, μπορεί να πάρουν θάρρος. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλώς ορίσατε.
14: Energy Vibes. Let's go.

14 το Οκτώβρη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι αρκετοί, είναι ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία, να είστε πάντα φωτεινοί σαν στούντιο ηχογράφησης την ώρα που έγραφε τότε ο φοβερός David Bowie. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σαν σήμερα το 1977 ο David Bowie κυκλοφόρησε το θρυλικό Heroes, το άλμπουμ που έκανε το Βερολίνο να αποκτήσει soundtrack και τον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει We can be heroes just for one day. Το 1969, μια τέτοια μέρα, οι Supremes, το γυναικείο συγκρότημα της Αμερικής, κυκλοφόρησε το τελευταίο του single με την Diana Ross, την αρχηγό του συγκροτήματος, να λέει Someday we will be together. Το 1990, ο τεράστιος Leonard Bernstein, δημιουργός του West Side Story, ρίχνει αυλαία στη ζωή του, αλλά αφήνει πίσω του μουσική που ακόμα χτυπάει καρδιές. Στα ιστορικά γεγονότα της ημέρας, το 1964, ο Martin Luther King παίρνει τον Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα του ενάντια στον ρατσισμό, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν με φωνές, όχι με όπλα. Και το 1962 ένα αμερικανικό U2, όχι το συγκρότημα από την Ιρλανδία, το κατασκοπευτικό αεροσκάφος, φωτογραφίζει σοβιετικούς πυράβλους στην Κούβα. Ξαφνικά, ο κόσμος κρατάει την ανάσα του και η κρίση των πυράβλων μόλις ξεκινά. Η σημερινή μέρα, η 14η Οκτωβρίου, είχε τα πάντα. Μουσική που άλλαξε εποχές, ιστορίες που άλλαξαν τον κόσμο και vibes που αποδεικνύουν ότι κάθε μέρα έχει τη δική της μελωδία.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες την ενότητα Ήξερες Ότι. Εδώ κάθε απορία βρίσκει απάντηση με τρόπο που θα σε μαγνητήσει. Εδώ επίσης η περιέργειά σου θα οδηγήσει σε συναρπαστικές αποκαλύψεις από τον κόσμο της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης, όσο και του πολιτισμού. Κάθε ξεχωριστό Ήξερες Ότι είναι γεμάτο μικρά αλλά και σημαντικά μυστικά που θα σε κάνουν να δεις την καθημερινότητα με διαφορετική ματιά. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι υπάρχουν εταιρείες με κρυφά μηνύματα στο λογότυπό τους? Η BMW είναι μία από αυτές. Ξεκίνησε το 1917 ως κατασκευαστής αεροσκάφων, παρακαλώ. Και παρόλο που η συνθήκη των Βαρσαλιών το 1918 την ανάγκασε να σταματήσει την παραγωγή τους, η κληρονομιά της παρέμεινε στο λογότυπο. Το λευκό και το μπλε χρώμα του λογοτύπου συνδέεται με τον έλικα του αεροσκάφους και τα χρώματα της Βαβάριας. Από την άλλη, η Toyota ενσωματώνει με το λογότυπό της τρία οβάλα σημεία που συμβολίζουν την καρδιά του πελάτη, την καρδιά του προϊόντος και την τεχνολογική εξέλιξη. Ταυτόχρονα, τα οβάλα σχήματα σχηματίζουν τα γράμματα του ονόματος Toyota. Η γλυκιά σοκολάτα Toblerone κρύβει μέσα στο λογότυπό της μια αρκούδα που αποτελεί φόρο τιμής στην πόλη της Βέρνης, η οποία είναι επίσης γνωστή ως η πόλη των αρκούδων. Στη συνέχεια θα σου μιλήσω για τη Yamaha που ξεκίνησε το 1887 ως κατασκευαστής μουσικών οργάνων. Έχει λοιπόν ένα λογότυπο που αντιπροσωπεύει τρία μουσικά στοιχεία: μελωδία, αρμονία και ρυθμό, καθώς και τους τρεις βασικούς πυλώνες της επιχείρησής τους: τεχνολογία, παραγωγή και πωλήσεις. Τέλος, το λογότυπο της εταιρείας μεταφορών FedEx κρύβει ένα έξυπνο βέλος στον αρνητικό χώρο μεταξύ του E και το X, υποδηλώνοντας την κίνηση με την αποτελεσματικότητα. Δεν τα ήξερες? Είμαι σίγουρος τώρα ότι θα μπεις στο τρυπάκι, θα γκουγκλάρεις κατευθείαν τα λογότυπα να δεις αν έπεσα μέσα.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: Στο 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
11: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Πάμε στην Αυστραλία τώρα, σε έναν γάμο που παραλίγο να τελειώσει πριν καν αρχίσει. Φανταστείτε λοιπόν τη σκηνή, έτσι, περιγράφω. Είσαι γαμπρός, στέκεσαι απέναντι από τη γυναίκα της ζωής σου, φίλοι και συγγενείς συγκινημένοι βγάζουν φωτογραφίες. Έχει έρθει αυτή η μεγάλη στιγμή να υποσχεθείς αιώνια αγάπη και αφοσίωση και πρέπει ουσιαστικά να κάνεις ένα μόνο πράγμα σωστά. Να θυμηθείς πώς λένε την ύφη. Η νύφη λοιπόν λέγεται Έμα. Ο γαμπρός παίρνει ανάσα, ξεκινά τους όρκους και την αποκαλεί Έμιλι. Εντάξει θα πείτε, άνθρωπος είναι, αγχώδη και μπέρδεψε ένα ονοματάκι. Ναι, μόνο που υπάρχει μία μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Έμιλι λένε την αδελφή της νύφης. Φίλε μου, εκεί δεν λες συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έτσι. Εκεί κοιτάς την έξοδο κινδύνου και υπολογίζεις αν προλαβαίνεις το πρώτο αεροπλάνο. Το βίντεο δεν μαντεύεται, σωστά μάλλον μαντεύεται. Ανέβηκε στο TikTok, ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια προβολές και όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν αμέσως την θρυλική σκηνή από τα Φιλαράκια, όταν ο Ρος παντρευόταν την Έμιλι και είπε το όνομα της Ρέιτσελ. Ευτυχώς η πραγματική Έμα αποδείχθηκε πολύ ψύχρεμη. Εξήγησε ότι η Έμιλι είναι η αδελφή της, αλλά και καλύτερη της φίλη, και ότι ο γαμπρός έκανε ένα απλόστατο, έτσι, αθώο λαθάκι από το άγχος. Μπράβο της, έτσι. Εγώ πάντως στη θέση του γαμπρού για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα απευθυνόμουν στη γυναίκα μου αποκλειστικά με το ασφαλές αγάπη μου. Ονόματα τέλος δεν ξαναρισκάρουμε. Και μια συμβουλή προς όλους τους μελλοντικούς γαμπρούς που με ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Τη Βέρα μπορεί να την ξεχάσεις, τα λόγια μπορεί να τα μπερδέψεις, μπορεί να πατήσεις και τον ηφικό, αλλά πρόσεξε βρε άμυρε. Το όνομα της νύφης γράψτε το και στο χέρι αν χρειαστεί.

Στα Viral Net σήμερα, η Tizzy Hodgson είχε για σχεδόν 50 χρόνια μια απορία που την έτρωγε. Γιατί ποτέ δεν πήρε απάντηση στην αίτηση που είχε κάνει για να γίνει κασκαντέρ σε μηχανές. Η απάντηση όμως ήρθε πρόσφατα, όταν επιτέλους παρέλαβε την επιστολή της με καθυστέρηση 48 ετών. Η ιστορία δημοσιεύτηκε από το BBC, αποκαλύπτοντας ότι το γράμμα είχε χαθεί πίσω από ένα σιρτάρι στο ταχυδρομείο. Η επιστολή παραδόθηκε στο σήμερα μαζί με μια χειρόγραφη σημείωση που έλεγε «Καθυστερημένη παράδοση από το ταχυδρομείο». Παρόλο που το όνειρό της για να γίνει κασκαντέρ δεν πραγματοποιήθηκε τότε, η ζωή της πήρε μια απίστευτη τροπή. Η Tizzy ταξίδεψε στον κόσμο ζώντας ως γητεύτρια φιδιών και αλόγων, έμαθε να πιλοτάρει αεροπλάνα και εργάστηκε ως ακροβάτρια και εκπαιδεύτρια πιλότων. Η ίδια λέει ότι το ότι δεν έλαβε ποτέ την επιστολή τότε ίσως να ήταν για καλό, καθώς η ζωή της εξελίχθηκε σε μια ατελείωτη περιπέτεια. Αναρωτιέται βέβαια πώς βρήκαν τη διεύθυνσή της μετά από τόσες μετακομίσεις. Hello Big Brother, θα πω εγώ. Αλλά παραδέχεται πως τελικά έζησε ακριβώς όπως ήθελε, γεμάτη δράση και εμπειρίες, έστω και αν έσπασε μερικά κοκαλάκια στην πορεία.

Συχνά πυκνά, όταν έχουμε πολλές επιλογές μπροστά μας, η διαδικασία λήψης απόφασης γίνεται δυσκολότερη. Ο νευροεπιστήμονας Paul Gissner υποστηρίζει ότι το μυαλό μας δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερες από 4 επιλογές. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις, ακόμα και αν γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή. Μια απλή στρατηγική λοιπόν που προτείνει είναι να ξεκινάς εξαλείφοντας τη χειρότερη επιλογή. Αυτή η μέθοδος λοιπόν μειώνει τον εγκεφαλικό θόρυβο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη Σκάλα Ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
13: Η ζωδιακή μας ενημέρωση ήρθε, είναι εδώ. Στις 12 Οκτωβρίου ο Πλούτωνας ολοκλήρωσε την ανάδρομη πορεία του και φέρνει πλέον ένα κύμα ανανέωσης και σαφήνειας για 4 ζώδια που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Κριός. Οι κρύοι θα δουν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα τους να καθαρίζει από τις αμφιβολίες και τις ανασφάλειες των τελευταίων μηνών. Έχοντας περάσει μια φάση εσωτερικής δουλειάς, τώρα είναι η στιγμή να αποτινάξεις το σύνδρομο του απατεώνα και να αποδεχτείς την αξία σου. Η πορεία σου προς την επιτυχία θα είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει δρυμύτερη. Καρκίνος. Ο Πλούτωνας βρισκόταν ανάδρομα στον τομέα των σχέσεων, κάτι που σε έκανε να επανεξετάσεις βαθιά την συναισθηματική σου ζωή. Τώρα που γίνεται ορθόδρομος, είσαι έτοιμος ή έτοιμη να δεις καθαρά τις πρόοδους που έχεις κάνει. Οι υγιείς σχέσεις και η συναισθηματική ωριμότητα είναι στον ορίζοντα, καθώς πας παλιά μοτίβα και απαλλάσσεις από σχέσεις που σε κρατούν πίσω. Ζυγός. Ο ζυγός θα νιώσει μια εσωτερική ανάπτυξη, καθώς η αυτογνωσία και η ψυχολογική σταθερότητα που έχεις αποκτήσει τους τελευταίους μήνες θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς. Τα προσωπικά σου ζητήματα, από οικογενειακές σχέσεις έως στενές φιλίες, θα αποκτήσουν νέα δυναμική, καθώς αφήνεις πίσω σου παλιές πληγές και επεξεργάζεσαι τις αλλαγές. Τέλος, εγώκερος. Για τους εγώκερους, το τέλος της ανάδρομης πορείας του Πλούτωνα στο ζώδιό τους φέρει μια μεγάλη όθηση για να ξεφορτωθούν παλιές συνθήκες ανησυχίες και φόβους που τους κράτησαν πίσω. Νέες ευκαιρίες θα προκύψουν για να εκφραστείτε αυθεντικά και να δεσμευτείτε σε αυτό που πραγματικά είστε. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο να βγείτε από τη ζώνη άνησή σας, για σας εγώ και η ανταμοιβή θα είναι η προσωπική εξέλιξη και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σας. Energy Vibes.

Πάντα εδώ, ο Κυριάκος στα ραδιόφωνο, με την καλύτερη διάθεση, την περισσότερη ενέργεια, το βλέπετε αυτό. Έτσι, δεν παίρνω λιγμένα. Καθημερινά εδώ είμαι με ένα τεράστιο χαμόγελο και κοιτάω να σας το μεταδίδω. Τώρα, το επόμενο νέο που θα σας πω θα σας κάνει τη ζωή ποδήλατο κυριολεκτικά. Ξεχάστε λοιπόν το ποδήλατο που παίρναμε κάποτε και απλώς ανεβάζαμε λίγο τη σέλα. Τώρα υπάρχουν bespoke ποδήλατα φτιαγμένα αποκλειστικά πάνω στο σώμα σας. Σας μετράνε πόδια, χέρια, κορμό, στάση σώματος, πώς οδηγείτε. Σε λίγο θα σας ρωτάνε πώς ήταν και τα παιδικά σας χρόνια, ένα πράγμα. Φυσικά όλη αυτή η εξατομίκευση πληρώνεται και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Ένα χειροποίητο πασόνι μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 7 έως 10.000 ευρώ, ενώ μοντέλα της Bastion ξεπερνούν ακόμα και τις 30.000 ευρώ. 30 χιλιάρικα για ένα ποδήλατο. Sorry guys, με 30.000 ευρουλάκια δεν κάνω πετάλι. Περιμένω στην κυριολεξία να με πάει αυτό. Και αν μου πείτε ότι σε τέτοια τιμή δεν έχει ούτε μηχανή, θα το πάρω με δόσεις και θα πηγαίνω με τα πόδια για να μην το χαλάσω. Energy vibes.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κατέφθασαν. Ο Οκτώβριος διεθνώς είναι ένας μήνας που ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι όταν έχει ελεύθερο χρόνο, λέμε τώρα, μπορεί να γιορτάσει κυριολεκτικά τα πάντα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για παράδειγμα, υπάρχει μέσα στον Οκτώβριο μια ημέρα που σε προτρέπει να δώσεις όνομα στο αυτοκίνητό σου. Ναι, γιατί προφανώς δεν αρκεί να του αλλάζεις λάδια, πρέπει να αποκτήσει και προσωπικότητα. Είναι σαν να του λες, πάμε τάκι, μην με αφήσεις τώρα από μπαταρία. Στη Σουηδία, από την άλλη, έχουν αφιερωμένη ημέρα στο ρολό κανέλας. Εκεί μάλιστα, πολιτισμός, έτσι. Εμείς εδώ στο Ελλαδιστάν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με παγκόσμια ημέρα τυρόπιτας, έτσι για να τελειώσει μία και καλά η συζήτηση. Στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κάνουν ακόμα και αγώνες με φέρετρα. Ομάδες πρόχνουν διακοσμημένα φέρετρα σε έναν κανονικό αγώνα. Δηλαδή έχεις φτάσει σε σημείο να λες, παιδιά, φέτος θέλω κάτι πιο χαλαρό, έτσι, να μην πιαστώ τόσο πολύ. Λέω να τρέξω με ένα φέρετρο. Και φυσικά υπάρχει το Oktoberfest που λέγεται Oktoberfest, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του γίνεται τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι σαν να κάνουμε 15 Αύγουστο στις 27 Ιουλίου επειδή μας βολεύει καλύτερα. Συμπέρασμα! Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που μπορείς να ονομάσεις το αυτοκίνητό σου, να φας κανέλα, να τρέξεις με φέρετρο και μετά να πας στο Oktoberfest που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο. Και μετά λέμε εμείς ότι έχουμε περίεργα έθιμα. Εμείς μια ζακετούλα παίρνουμε μαζί μας τον Οκτώβριο και δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, Αλκοόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
8: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News στους 102,8.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Travel Energy Tips.
1: Ετοιμάζουμε βαλίτσες και σήμερα σε πάμε στη Γαλλία. Ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο στο Στρασβούργο, γιατί εκεί πάμε, είναι η απόλυτη απόδραση για όλους όσους αναζητούν την αρμονία ανάμεσα στην ιστορία, τη φύση και τη γαλλική γοητεία. Η πόλη, στολισμένη με τα χρυσοκόκκινα χρώματα του φθινοπόρου, σε καλεί να περιπλανηθεί στα πλακόστρωτα δρομάκια της και να θαυμάσει την αρχιτεκτονική της. Ξεκίνησε τη μέρα σου με μια βόλτα στο Grand Ile, την ιστορική παλιά πόλη του Στρασβούργου, που βρίσκεται στη λίστα της UNESCO. Επισκέψου τον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου, ένα γοτθικό αριστούργημα, και δες την πόλη από ψηλά, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα. Στη συνέχεια χαλάρωσε στην Petit France, τη γραφική συνοικία με τα ξύλινα σπίτια, δίπλα στα κανάλια, απολαμβάνοντας τον καφέ σου σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Το απογευματάκι κάνε τη βόλτα σου στους κήπους, αλλά και τα πάρκα που βρίσκονται δίπλα στον ποταμό Ιλ, καθώς τα φθινοπορεινά φύλλα πέφτουν απαλά στο νερό. Μια επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης θα εμπλουτίσει την εμπειρία σου με συλλογές που συνδυάζουν την κλασική και τη μοντέρνα τέχνη. Κλείσε τη μέρα σου απολαμβάνοντας ένα δείπνο με παραδοσιακά εδέσματα της Αλσατίας, όπως το Σουκρούτς, ένα ξινολάχανο με λουκάνικα συνοδευόμενο από το τοπικό κρασί Ρίσλι. Η πόλη του Στρασβούργου, με τον ρομαντισμό της και την ατμοσφαιρική της άβρα, προσφέρει ένα αξέχαστο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο γεμάτο μαγεία και χαλάρωση. Ό,τι πρέπει να το κάνεις δώρο στον καλό ή την καλή σου.
12: Ακούς Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος, κάθε μέρα μαζί σας. Λίγο πριν φύγω, θα σας αφήσω με αυτό. Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών έχασε τη δουλειά της όταν καταγγέλθηκε ότι ζητούσε από μαθητές να κάνουν δωρεές στην προσωπική της καμπάνια στο GoFundMe και σε αντάλλαγμα τους έδινε έξτρα βαθμούς. Η καθηγήτρια προσπαθούσε να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια για να ταξιδέψει με τον σύζυγό της στο Εκουαδόρ προκειμένου να συμμετάσχει σε ανθρωπιστική αποστολή. Μέχρι εδώ εξαιρετικά. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το πράγμα φέρεται να έγινε κάπως διαφορετικά. Παιδιά, τους είπε στην τάξη, αύριο έχουμε διαγώνισμα. Όποιος δεν διάβασε, έχω αφήσει ένα GoFundMe στο E-Class. Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές έκαναν πράγματι δωρεές από 5 έως 50 δολάρια, ενώ κάποιοι αισθάνθηκαν ότι πιέζονταν να πληρώσουν. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη σχολική περιφέρεια, η καθηγήτρια απολύθηκε και στη συνέχεια απορρίφθηκε ακόμη και το αίτημά της για επίδομα ανεργίας. Πάντως, παιδιά, αν εφαρμοζόταν αυτό το σύστημα όταν εμείς πηγαίναμε σχολείο, το 20 δεν θα ήταν βαθμός, θα ήταν τιμοκατάλογος. Energy Vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής μας για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, πάντα εδώ στα Energy Vibes με τον Κυριακό. Σήμερα θυμηθήκαμε τον David Bowie, γνωρίσαμε τον γάμπρο που την ώρα του γάμου είπε το όνομα της αδελφής της νύφης, άνθρωπος που προφανώς αγαπάει τη ζωή στα δύσκολα. Είδαμε ποδήλατα που κοστίζουν όσο ένα καινούριο

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγό χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
7: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy, but I

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
4: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από James Arthur, Deep Dish και τη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο και σούπερ συνεργασία Gabriel και Paco Amoroso, Pink Panthers και Fred Again στο Sexy Magic.

0: Μέσα από το νέο παιχνίδι GTA 6, αυτό ήταν το Sexy Magic από Gabriel και Paco Moroso, Pink Panthers και Fred Again στο New Music Show. Και μου είναι λίγο απίστευτο το impact που έχει ακόμη στη μουσική ο James Arthur. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδία σε μεγάλες αρένες ως πρώτο όνομα, με όλα τα shows να είναι sold out. Το ίδιο έγινε και σε Αγγλία και σε Ιρλανδία, και μάλιστα δύο βραδιές ήταν στο O2 του Λονδίνου μπροστά σε 40.000 fans. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ακόμη ένα διάφορο τραγούδι για μένα, το Waste My Tears, αλλά εφόσον αρέσει σε όλους τους θαυμαστές του, εγώ περισσεύω. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is James Arthur. You're listening to the New Music Show with John.

Άλιους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point στο New Music Show και η δημιουργία του Physical χρειάστηκε αρκετό χρόνο και πολλή δουλειά για τους Deep Dish. Αφιέρωσαν μεγάλο διάστημα στο στούντιο, πειραματιζόμενοι με διαφορετικές εκδοχές του track και δοκιμάζοντάς το ζωντανά στην πορεία. Η ανταπόκριση των fans σε κάθε περίπτωση τους έδινε ακόμη μεγαλύτερη χαρά και παράλληλα περισσότερη σιγουριά για την τελική του κυκλοφορία. Ακόμη και μετά από 20 χρόνια και παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές ο καθένας τους ακολούθησε τον δικό του δρόμο, παρέμεινε ζωντανό το κοινό τους ένστικτο. Η ανάγκη να δημιουργούν κάτι πρωτότυπο, ξεχωριστό και διαχρονικό. Αγαπημένοι Deep Dish από την εποχή του Flashdance τώρα επιστρέφουν με το Physical στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας.
9: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Ήταν ο Cyril, διασκευάζει Cores και Breathless και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Precious των Depeche Mode ήταν το πρώτο σίγγλ από το 10ο άλμπουμ τους Playing the Angel. Αναφέρεται στα παιδιά του Martin Gore κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του και το έγραψε υιοθετώντας την οπτική τους γωνία σχετικά με όσα βίωναν καθώς οι γονείς τους χώριζαν. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία και είναι το τελευταίο του Top 10 μέχρι σήμερα εκεί. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μόνο μέχρι το νούμερο 71, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία. Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο UF Late, ο οποίος χρησιμοποίησε σουρεαλιστικές εικόνες, ψηφιακά δημιουργημένες, αντί να απεικονίζει κατά χράμα το διαζύγιο ή την οικογενειακή κατάσταση. Το Precious λοιπόν έχει γίνει χρυσό σε Γερμανία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey guys, it's Moss Kenner and you're listening to my brand new single. I'm

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται ήδη βενζινοπόλες. Αν η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφωθεί στα επίπεδα των 1,60 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, θα είναι απαγορευτική για πολλούς καταναλωτές, δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά η διάθεση ξεκίνησε στα 1,10 έως 1,13 ευρώ το λίτρο. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, οι εικόνες από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως και στην αρχή της οδού Ελευθερίας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 17. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, άνεμη βόρειο βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
4: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
8: Auto Center Service.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
10: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνη στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφιξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η LP με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε το μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Στην Ιμπάλα και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Κέσσα μίλησε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει.

Bruno B και Carola διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacey για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single τους Dreaming Alone όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούργιου video game FIFA 27. Το track του είχαν παίξει στα πρώτα live τους τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track τους. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Arben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Αλευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Πάπα ούτε Άφρο Σόλους, Mickey's Mind, Chili 77 και Adjab. Το κομμάτι του Stromae διασκευάστηκε ακριβώς έτσι. Στο νούμερο 20 από το νούμερο 19 για την εβδομάδα που τελείωνε στις 9 του Οκτώβρη. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα σε το National Top 20, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας, με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το Διεθνές Ρεπερτόριο που ακούστηκαν περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή ήταν το Die Die, συνεργασία του Burna Boy με την Shakira. Για να δούμε πώς θα τα πάει τώρα. Στο νούμερο 19, από νούμερο 18 έπεσε μια θέση το Upside Down από τη συνεργασία Jaden Bolz-Jen με τον David Guetta.

Gone, gone, gone η συνεργασία του David Guetta με τον Teddy Sims και την Αυστραλή Tones and I. Στην 17η θέση από τη 16η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σας πούμε ότι στο 18 έπεσε μια θέση από το 17 της προηγούμενης εβδομάδας η Olivia Dean με το Show Easy to Fall in Love. Πάμε τώρα στην 16η θέση, παίρνοντας μια ανάσα γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε για 2 ώρες τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούστηκαν πιο πολύ στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα. Στη 16η θέση λοιπόν, από το 15 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, συναντάμε τον Alex Warren και το Fever Dream.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Back to back ο Alex Warren. Στη 16η θέση ήταν προηγουμένως με το Fever Dream και στη 15η θέση αυτό που ακούσαμε τώρα, Ordinary. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εμπορικό τραγούδι του Alex Warren. Τη βδομάδα που τελείωνε 9 Οκτωβρίου βρισκόταν στην 15η θέση. Και εδώ είμαστε. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Και πάμε στην 14η θέση, όπου συναντάμε την Ray που έπεσε 3 θέσεις με το Where is my husband.

0: Σταθερή στο νούμερο 12, η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Να σας πούμε ότι επίσης σταθερό στο νούμερο 13 ήταν το Mr. Not It All από τον Teddy Swims. Και πάμε σε λίγο σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη δεκάδα του International Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI για την εβδομάδα που τελείωνε στις 9 Οκτωβρίου. Θα πάμε μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 11 από το νούμερο 9. Έπεσε δηλαδή δύο θέσεις ο Bad Bunny με ένα τραγούδι που ακούγεται στο soundtrack της ταινίας Toy Story νούμερο 5. Nueva York!
1: Nueva York!

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύ ωραίο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Ακούτε το Media Inspector Top 20. Let's go.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ακούμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI, και πάντα από το ξένο ρεπερτόριο. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, όπου βρίσκεται σταθερός ο Ουζέλ με τον Σόλτο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής μουσικής σκηνής, Jamaican Bam Bam, και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 9, από την 7η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Bruno Mars με το I Just Might.

Let Me Be, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε όχι από πραγματικούς καλλιτέχνες, αλλά από την AI, την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει γερά στη μουσική, καλός ή κακός. Let Me Be, λοιπόν, The Second Voice, στο νούμερο 7 από το 5 την περασμένη εβδομάδα. Και πάμε μια θέση πιο πάνω. Ή μάλλον πριν πάμε μια θέση πιο πάνω, να σας πούμε τι βρισκόταν στο 8. Στο 8, Talk To You, σταθερό, στην 8η θέση και για αυτή την εβδομάδα, συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Μια θέση πιο πάνω, λοιπόν, το Let Me Be που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάρτε μια ανάσα γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή για την εβδομάδα που τελείωσε στις 9 Οκτωβρίου. Και πάμε μια θέση πιο πάνω. New Religion, BB Rexha.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Η Καναδή τραγουδίστρια από το Montreal, πάρα πολύ γνωστή τον τελευταίο καιρό με το ντεμπούτο της single, η Ζεϊνά με το Ζάναντο. Το Ζάναντο βρίσκεται για αυτή την εβδομάδα στην πέμπτη θέση από την τέταρτη της προηγούμενης. Και ακούτε το International Top 20 με την υπογραφή του Media Spector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Παρουσιάζουμε τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια που ακούστηκαν στο ραδιόφωνο για την εβδομάδα που τελείωνε στις 9 Οκτωβρίου. Πάμε στην τέταρτη θέση. Στην τέταρτη θέση η συνεργασία Ουζέλ με Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Die Die στην δεύτερη θέση από το νούμερο 1 που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα, η συνεργασία Σακίρα με Burna Boy. Και πριν πάμε στο νούμερο 1 για την εβδομάδα που τελείωνε στις 9 Οκτωβρίου, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση στα 20 πρώτα, στα 20 International Top Hits που μεταδίδουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Στο νούμερο 20, Papa Ute Afro Soul, Mickey's Mind με Chili 77 και Ajabs. Από το 19 που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα. Στο νούμερο 19 από 18, Upside Down, Jaden Bolgen μαζί με David Guetta. Στο νούμερο 18 από το 17 της προηγούμενης εβδομάδας, η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Ενώ στο 17 από το 16 έπεσε μία θέση ο David Guetta μαζί με τον Teddy Sims και την Don Senai με το Gone, Gone, Gone. Πάμε στο νούμερο 16 όπου συναντάμε τον Alex Warren και το Fever Dream, ενώ μία θέση πιο πάνω στο 15 και πάλι ο Alex Warren με το Ordinary. Στο νούμερο 14 από το 11 της προηγούμενης εβδομάδας, η Ray με το Where is my husband. Στο 13 ο Teddy Sims με το Mr. Not It All. Στο 12 The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο 11 Bad Bunny και New Vajol. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Ουζέλ μαζί με Σόλτο και Jamaican Bam Bam, το κομμάτι που συναντάμε στη 10η θέση, και πάμε σε μια θέση πιο πάνω στο 9, Just Might Bruno Mars. Στο νούμερο 8, σταθερή Another με τον 54 Ultra, Talk to You. Ενώ στην 7η θέση, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 6, New Religion, BB Rexha. Στο νούμερο 5, από την 4η θέση που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα, η Ζέινα με το Ζανατό. Στο 4, Moving to the Sun, Ουζέλ με Ultra Nate. Πάρα πολύ καλή αυτή η συνεργασία. Και πάμε στην πρώτη τριάδα. Στο νούμερο 3, σταθερός ο Tame Impala με τον Dracula. Στο νούμερο 2, Die Die, Shakira με Burna Boy. Και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο κομμάτι βρίσκεται στην κορυφή για την εβδομάδα που τελείωνε στις 9 Οκτωβρίου. Ήταν το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάσαμε και σήμερα για 2 ώρες. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια και να δούμε επιτέλους ποιο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.
0: Από τα ωραίότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει φέτος, Dati και Take Me There. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό, αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραχιώρας. Την Πέμπτη ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία. Οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους, σε υψόμετρο άνω

0: 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό, αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 16 βαθμούς Κελσίου, έως 17 βαθμούς Κελσίου σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο άνεμη έως 6 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαχος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
3: What's it? New music show.
2: Εδώ τα ακούς πρώτα.

0: Αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Sam Feld και Naked με Portugal The Man. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Charlie XCX στο Danceteria After Hours.

0: Αυτή ήταν η Μαντόνα, η οποία προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο current και όσο up to date γίνεται. Τελευταία συνεργάζεται τώρα με την Charlie XCX, αυτό ήταν το Dasitiria After Hours. Και πάμε τώρα στο νέο single της Miley Cyrus, Let's Get Married, το οποίο το Billboard το χαρακτήρισε ως το πιο προφανές hit από το νέο της άλμπουμ. Το τραγούδι είναι μια ερωτική εξομολόγηση προς τον αραβωνιαστικό της, τον μουσικό Max Morando. Η Miley τραγουδά για αυτή την αίσθηση του να έχεις βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις πραγματικά να μοιραστείς το υπόλοιπο της ζωής σου. Μάλιστα, ο Max εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ. Οι δυο τους βρίσκονται στο θρυλικό Chateau Marmont του Los Angeles, ένα σπρώμαυρο βίντεο που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό στιγμιότυπο παρά με κλασικό music video. Το σκηνοθέτησε ο διάσημος φωτογράφος και σκηνοθέτης Mert Alas. Νέα Miley έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Miley Cyrus and he-

James Miller και Antonio Cipriano στο Top 10 στην Αγγλία Baby Doll. Και είπα τώρα στον Hudson Stone και το Talk, το οποίο έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, ώστε μερικές φορές παραβλέπεις το πιο όμορφο και πιο σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης, το οποίο είναι η ικανότητα επικοινωνίας. Την εποχή λοιπόν που έγραψε ο Hudson Stone αυτό το τραγούδι, βρισκόταν σε ένα περίπλοκο δεσμό και νιώθε ότι όσο και να προσπαθούσε, όλα χάνονταν στο τέλος. Το νέο Teen Idol είναι μόλις 15 ετών και έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Camp Rock 3 και έρχεται τώρα το νέο του σύγκλιστο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το οποίο άρχισε να μας αρέσει, αλλά κολλήσαμε ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό. Somber και My Body Isn't Ready. Και είπα τώρα στο Need That Love, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα φάση στον ήχο που ο Sam Feld αποκαλεί Future Tropical. Μια εξέλιξη του στυλ Tropical House που καθόρισε τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Αυτή η προσέγγιση διατηρεί τις φωτεινές μελωδίες και την χαλαρή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το είδος, ενσωματώνοντας παράλληλα πιο έντονο μπάσο, φυσικά όργανα και πιο άμεσες ενορχιστρώσεις. Στα φωνητικά είναι η αγαπημένη μου How's This και έρχεται τώρα η νέα της συνεργασία με τον Sam Feld στο New Music Show.
1: Hi, this is Sam Feld
2: and I'm How's This
1: and this is my brand new track.
2: I need

μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσμο, Ella Langley και Choosing Texas. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Hero του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του Escape. Η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από τα μαθητικά του χρόνια στο Λύκειο, σκεφτόμενος ότι ένα τέτοιο τραγούδι θα χόρευε με την κοπέλα του στο χορό αποφύτησης. Λόγω της θεματολογίας του, ήταν ένα από τα λίγα tracks που επιλέχθηκε από τα ραδιόφωνα στη Νέα Υόρκη για να συμπεριληφθούν σε μίξεις που ενσωμάτωναν ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολίτες στο σημείο 0, οι οποίοι σχολίαζαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 3 στην Αμερική, ενώ σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν σχεδόν άγνωστος μέχρι τότε. Το Hero λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ένας άνδρας 25 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Ο νεαρός είχε καταγωγή από τις Σέρες και εργαζόταν στο νησί ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Τραγική κατάληξη είχε το πολύωρο blackout στη Θάσο. Κατέληξε στο νοσοκομείο Καβάλας ο 73χρονος ασθενής από τη σκάλα ποταμιάς που υποστηριζόταν μηχανικά με οξυγόνο. Όταν η 15ωρη διακοπή ρεύματος εξάντλησε την εφεδρική φιάλη της οικογένειας, ο ηλικιωμένος έμεινε ακάλυπτος για κρίσιμες ώρες. Η στέρηση της κανονικής δόσης οξυγόνου του προκάλεσε χαμηλό κορεσμό και οξία καρδιακή αδυναμία, οδηγώντας τον στο θάνατο. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα έφτασε στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το πέρασμα της κακοκαιρίας έφεραν τις πρώτες ισχυρές χιονοπτώσεις στην κορυφή του Φαλακρού Όρους, σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων. Μάλιστα, η εικόνα από τις κάμερες του χιονοδρομικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό, αμυγός χειμερινό τοπίο. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Καβάλα, στην οδό Αναγεννήσεως, στην αρχή της οδού Ελευθερίας και στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Αριστοτέλη Στάνη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 28χρονου τερματοφύλακα Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη